Είναι να ρωτιέσαι τι ακούς. Ξέρεις. Heart 94,2.

Περισσότερες επιτυχίες. Περισσότερη μουσική. Περισσότερα like για το αγαπημένο σου ραδιόφωνο στο Facebook. Ευχαριστούμε. 94,2. Πολλά like.

0: Η αναζήτηση του αγαπημένου σου ραδιοφώνου τελείωσε. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.
1: Is he okay? Like, is he actually okay?

0: ξέρεις.
1: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, τις απογευματινές ώρες, αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Νύχτα με Heart 94,2.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, τις απογευματινές ώρες, αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο, χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός, με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Ξέρω. Πέμπτη αρχίζει κάτι φορά προς Παρασκευή.
2: Εντάξει.
1: Σουκού και τα λοιπά.
2: Αλήθεια είναι. Το αισθάνομαι. Να μην το πω.
1: Οκ. Εδώ είμαστε όμως.
2: Βέβαια εδώ είμαστε. Και αύριο που είναι Παρασκευή εδώ θα είμαστε.
1: Δύο στην τιμή του ενός. Γεια σας παιδιά. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος μαζί σας και σήμερα για δύο ώρες.
2: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής στη Σοβαρότητα, και τα υπόλοιπα η Βασιλεία Πέτρου.
1: Λοιπόν, επειδή μου έχετε αρχίσει περί διακοπές, καλοκαίρι, μπάνια κλπ.
2: Ναι. Ονειρευόμαστε κι εμείς.
1: Βοηθάει σιγά σιγά και ο καιρός.
2: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Λοιπόν, παρακαλώ πάρα πολύ, συγκεντρωμένοι για τις επόμενες δύο ώρες.
2: Για να πούμε τι θα
1: δούμε.
2: Μάλιστα.

0: μάθανε πως αυτό και πλακώσανε και οι...
1: Κανονικά όμως, δηλαδή, να μην τα πούμε.
0: Τι γίνεται ρε παιδί μου, όλοι εδώ.
1: Όλοι εδώ και όχι μόνο για μεγάλες χολιγουντιανές ταινίες, αλλά και για ανεξάρτητες ταινίες, όπως αυτή που θα σου πω τώρα.
0: Όχι ότι μας χαλάει δηλαδή.
1: Όχι βέβαια.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, ο Μάθιου Μακόνεχη, ξέρουμε ότι ξέρω εγώ κάθε 2-3 χρόνια εδώ είναι, στην Ελλάδα, του αρέσει. Φέτος λοιπόν, ήρθε πριν από ένα μήνα... Mm-hmm. Να κάνει ένα ρεπεράζ, δηλαδή να δει τους τόπους που θα γίνουν τα γυρίσματα μαζί με το γιο του, το Λέβη. Mm-hmm. Είναι μια ανεξάρτητη ταινία με θέμα το skateboard.
0: Okay.
1: Η οποία θα εμφανιστεί στο Los Angeles το 2028, αλλά γυρίζεται τώρα. Τώρα, γιατί το skateboard και γιατί το 28? Γιατί το skateboard θα γίνει ολυμπιακό, έχει γίνει ολυμπιακό άθλημα, συγγνώμη, κερδίζει θαυμαστές, είναι street αγωνίσματα, έτσι. Και εκτός από το 28 έχει να κάνει με την Ολυμπιάδα. Εκτός από ηθοποιός ο Μακόν, έχει να θυμίσω ότι είναι και σκηνοθέτης και παραγωγός. Είναι σημαντικό αυτό.
0: Από παντού τα παίρνει.
1: Από παντού τα παίρνει κανονικά. Και βεβαίως είναι κάτοχος ενός Όσκαρ και μιας χρυσής σφαίρας. Και δεν είναι η πρώτη φορά που θα συμπροταγωνιστεί με το γιο του, το Λέβη. Έχει συμπροταγωνιστήσει και στην ταινία του 2025, The Lost Bus. Και είναι μια ταινία που στηρίχθηκε σε μια πραγματική ιστορία του 2018 που είχαν γίνει μια τεράστια πυρκαγιά και είχε απειληθεί μια κατασκήνωση. Το The Lost Bus λοιπόν, mm-hmm, είναι ένα λεωφορείο που είχε μέσα παιδιά,
0: μάλιστα,
1: εφήβους, και η αγωνία μέχρι να βρουν αν έχουν σωθεί ή όχι. Τώρα, πώς θα στήσουν την πυρκαγιά του Λος Άντζελες στην Ελλάδα, δεν το γνωρίζω ακριβώς.
0: Και δεν το θέλω.
1: Και δεν το θέλουμε κιόλας, ναι.
0: Εντάξει, okay. Κοίτα, παραγωγή είναι αυτή, κάτι θα κάνει.
1: Έλαντε. Ας έρχονται,
0: ναι,
1: και μια χαρά.
0: Okay.

0: εκεί, στην TV.
1: Άλλη καλοκαιρινή ταινία.
0: Και όταν λέμε καλοκαιρινή, μην με ρωτήσει αν είναι σοβαρή. Ένα κωμικό θρίλερ θα σου πω τώρα. Το Scary Movie το 6.
1: Αυτό έχει παραγίνει.
0: Έχει παραγίνει.
1: Αλλά
0: πραγματικά. Με σκηνοθεσία του Michael Tights. Το περιμένουμε περίπου στις 10 Ιουνίου. Και 26 χρόνια μετά την πρώτη τους αναμέτρηση με το μασκοφόρο δολοφόνο, επανενώνεται η παρέα της πρώτης ταινίας για το γνώριμο Ghostface, ο οποίος επιστρέφει για να τους κυνηγήσει.
1: Ναι.
0: Πρωταγωνιστή και έχει γραφτεί κιόλας στο σενάριο από το Marlon και το Sean Wyans, είναι Καναδοί κομικοί. Και την Αν Φάρις, η οποία είχε παίξει και στο πρώτο και στο δεύτερο και στο τρίτο. Η Αν Φάρις το έχει πάρει αυτό.
1: Το Scary Movie.
0: Ναι, okay. Το Scary Movie.
1: Εντάξει, okay.
0: Εντάξει, όποιοι θέλουν λίγο να γελάσουν, λίγο να φοβηθούν.
1: Άντε να δούμε για την Οδύσσια, από θα μας πεις.
0: Τον Ιούλιο λέμε.
1: Okay.

0: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
3: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εντάξει τώρα.
1: Μήπως το έχεις βρει?
0: Όχι.
1: Και το έχεις κρατήσει.
0: Το μυστικό της Μαντόνα.
1: Το μυστικό της Μαντόνα.
0: Αυτό που έλεγε το τραγούδι παλιά, θυμάσαι, αχτή, τα κακό και κακό, ένα βράδυ μαγικό.
1: Έτσι.
0: Μέσα στη Φόρντ έχασα κάτι
1: που
0: αυτό,
1: το είχα
0: μυστικό.
1: Φυλαχτό.
0: Ναι, καλά. Λοιπόν, παιδιά, πραγματικά δηλαδή, πώς αυτή η γυναίκα δεν μπορεί να καταλάβει.
1: Πρώτα απ' όλα, που αφήνεις τα ρούχα σου, Χρυσή μου, πώς κυκλοφορείς γυμνή? Δηλαδή, πώς τα χάσε αυτά?
0: Άντεντε, χάθηκε το κορμάκι της Μαντόνα και έγινε παγκόσμια είδηση, ρε.
1: Μην το συζητάς, και πάρα πολλοί άρχισαν να το ψάχνουν κιόλας που δεν το ξέραν ότι είχε χαθεί.
0: Λοιπόν, η Μαντόνα, η οποία φέτος
1: πήγε Κοατσέλα.
0: Κοατσέλα στο πλευρό της Σαμπρίνα Κάρπεντερ.
1: Φαντάσου, έχει φτάσει σε μια ηλικία που πρέπει να είναι στο πλευρό κάποιου.
0: Ωραία, να ωραία. Ωραίες ήταν. Εγώ τις έχω δει.
1: Και πόσο ίδιες οι φωνές τους ορισμένα κομμάτια.
0: Λοιπόν,
1: παρόλα αυτά,
0: λίγες μέρες λέει μετά τη συναυλία, η pop star, δηλαδή η Μαντόνα, αποκάλυψε ότι σημαντικά κομμάτια από την εμφάνισή της εξαφανίστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.
1: Τι εννοούμε, κάποιος τα πήρε?
0: Πρόκειται, λέει, για τον ίδιο κορσέ. Mm. Πώς κυκλοφορεί τώρα η pop star χωρίς κορσέ?
1: Έλαντε.
0: Τις ίδιες μπότες και το ίδιο σακάκι κούτσι που είχε φορέσει την πρώτη εμφάνιση στο φεστιβάλ του 2006. Mm.
1: 20 χρόνια πριν.
0: Τότε.
1: Ναι, ναι.
0: Η ίδια, λέει, δεν έκρυψε την απογοήτευσή της μέσα από ανάρτηση. Α, έκανε και ανάρτηση.
1: Βεβαίως.
0: Ανακάλυψα, λέει, ότι τα vintage κομμάτια που φορούσε είχαν χαθεί. Το σακάκι, ο κορσές. Πάλι ο κορσές. Στενός κορσές μας έγινε. Το φόρεμα και όλα τα άλλα. Δεν είναι απλώς ρούχα, είναι μέρος της ιστορίας μου. Okay. Ελπίζω και προσεύχομαι ότι κάποια καλή ψυχή θα τα βρει. Προσφέρω αμοιβή, πρόσεξε, για ασφαλή επιστροφή τους. Ευχαριστώ με όλη μου την καρδιά. Αν τα είδατε.
1: Εσύ τι λες, θα τις τα γυρίσουν για τα λεφτά? Εγώ λέω θα τα κρατήσουν.
0: Εγώ πιστεύω ότι μετά από κάποια χρόνια θα,
1: θα εμφανιστούν σαν σόφτι.
0: Σε κάποιο σόφτι, σε κάποιο έτσι, σε κάποιο αλλιώς.
1: Το χάσαμε το κορμάκι, πατριώτη.
0: Έτσι, και το κορσέ, πατριώτησα. Πάει και αυτό.

0: Προσοχή! Το κλίμα βαγώνει!
1: Και στο στούντιο η αγαπημένη μας η Βασιλεία Πέτρου να μας πει τα δικά της πολύ πολύ ενδιαφέροντα κατά τη διάστημα της παρουσίας κάποιος λουφάρι ή κάποια λουφάρι εδώ, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, σε ακούμε κορίτσι.
0: Γεια σας, σας φέρνω μία είδηση από την Λάιφο που έχει να κάνει με το φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος, που δεν μένει μόνο στη θεωρία. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα γης, προχωρά σε στοχευμένες δράσεις, που έχουν πραγματικό μετρήσιμο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι η βιωσιμότητα δεν είναι μια αφηρημένη έννοια, αλλά κάτι που χτίζεται με συγκεκριμένες κινήσεις. Και τώρα, σε συνεργασία με τον περιβαλλοντικό οργανισμό We4All, προχωρά σε πρωτοβουλίες που απαντούν σε πραγματικές ανάγκες. Στοιχείο, η φύτευση χιλίων ελαιόδεντρων έρχεται να δώσει ξανά ζωή στη γη, αλλά και να στηρίξει την τοπική παραγωγή που αποτελεί βασικό κομμάτι της ταυτότητας του νησιού. Αντίστοιχα, στη Βόρεια Εύβοια, τα χίλια καρποφόρα, δενδρύλια, ελιές και άλλα δέντρα δεν είναι απλώς μια κίνηση αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά και μια επένδυση στο μέλλον της περιοχής. Μέσα από αυτή τη σύμπραξη, οι δράσεις σχεδιάζονται με βάση πραγματικά δεδομένα και υλοποιούνται με επιστημονικά κριτήρια και μακροπρόθεσμη στόχευση. Αυτό που έχει ενδιαφέρον στην περίπτωση του φυσικού μεταλλικού νερού Βίκος είναι ότι αυτές οι δράσεις δεν ξεκίνησαν τώρα. Υπάρχει μια ολόκληρη διαδρομή πίσω τους που ξεκινά από το 1996 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα σταθερά, μεθοδικά, με συνέπεια. Συγκεκριμένα, μέσα σε αυτά τα χρόνια έχουν φυτευτεί συνολικά 19.721 δέντρα, έχουν πραγματοποιηθεί 6 πανελλήνιες εθελοντικές φυτεύσεις με 6.000 δενδρύλια, ενώ ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί σε περιοχές που έχουν πληγεί από πυρκαγιές, όπου έχουν πραγματοποιηθεί 7 δράσεις με 7.100 καρποφόρα δενδρύλια. Και όλα αυτά δεν είναι απλώς αριθμοί, αλλά μία διαδρομή που δείχνει συνέχεια, δέσμευση και μια ξεκάθαρη φιλοσοφία. Να επιχειρείς υπεύθυνα και να συμβιώνεις αρμονικά με το περιβάλλον.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Ίσως κάποιοι σκεφτούν ότι αυτό πρόκειται για διαφήμιση, παιδιά, συγγνώμη. Όταν γίνονται τόσο ενδιαφέροντα πράγματα, το να αναφέρουμε και ποιοι τέλος πάντων έχουν την πρωτοβουλία, νομίζω αξίζει τον κόπο.
0: Είναι υποχρέωσή μας.
1: Έτσι, μπράβο.

0: του την είπε κανονικά.
1: Του την είπε κανονικότατα και μπράβο του.
0: Κοίτα, ο Kevin Hart είναι γνωστός έτσι για τα...
1: για τα σχόλιά του.
0: Για αυτά που πετάει, ας πούμε, και χαλάνε κόσμο. Λοιπόν, ο κύριος Kevin Hart, λοιπόν, τον ξέρουμε, βρέθηκε σε ένα podcast, το Her Daddy.
1: Αυτό είναι πολύ ωραίο podcast,
0: έτσι,
1: πολύ αστείο.
0: Πραγματικά. Και τέλος πάντων κλήθηκε να κάνει χιουμοριστικά σχόλια για διάσημα πρόσωπα, για τον Τάδε, για τον Τάδε κτλ. Όταν τον ρώτησαν λοιπόν για τον Τιμωτέ Σαλαμέ.
1: Αμάν αυτό το παιδί.
0: Ναι. Αναφέρθηκε στη σωματοδομή του προκαλώντας αμηχανία. Τι είπε? Έχει το σώμα Γερμανίδας γυναίκας.
1: Τέλεια, τέλεια. Τον
0: γιατί καλέ, τι έχουν οι Γερμανίδες, μια χαρά είναι.
1: Ναι, είναι σαν τον Τιμωτέ.
0: Η παρουσιάστρια βέβαια, Άλεξ Κούπερ, φάνηκε να αντιδρά αμέσως, έτσι με ένα αμήχανο κτλ. Ο άλλος την κοίταξε, άρχισε να γελάει και της λέει, οκ, αστείο ήταν. Δεν είναι καθόλου αστείο, σε πληροφορώ. Ο Τιμωτέ Σαλαμέ ο ίδιος έχει μιλήσει ανοιχτά για την κριτική που έχει δεχτεί στο παρελθόν για το σώμα του και μάλιστα αποκάλυψε ότι είχε χάσει ρόλους επειδή δεν τέριαζε στα στερεοτυπικά πρότυπα φυσικής κατάστασης του Χόλιγου.
1: Τώρα πέρα από την πλάκα, αυτό είναι μια πραγματικότητα, ναι. Έτσι. Αυτό το παιδί είναι εντελώς έξω από τις νόρμες του Χόλιγου.
0: Έτσι, μπράβο. Κρίμα που ο Νόλαν δεν έγραψε την, δεν έκανε την Ιλιάδα και όχι την Οδύσσια.
1: Έλα ντε, ποιον θα έκανε στην Ιλιάδα?
0: Την ωραία Ελένη.

0: 6. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, τις απογευματινές ώρες, αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εδώ είμαστε και πάλι.
1: Να είμαστε πάλι εδώ, Ηλία.
0: Να είμαστε πάλι εδώ, Άννα. Mm. Λοιπόν, δύο στην τιμή του ενός, δεύτερη ώρα για σήμερα. Πόσο έχουμε,
1: 14.
0: Σε μια εβδομάδα είναι το Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης.
1: Ότι αύριο είμαστε στη μέση του Μαΐου δεν σου κάνει εντύπωση?
0: Μάλιστα.
1: Πα-πα-πα.
0: Οκ, okay, εγώ πάω μπροστά.
1: Έλατε.
0: Να το πολύ. Έχουμε υπόψη να λέμε από τώρα χρόνια πολλά. Επειδή οι κόστιδες,
1: για να μην το χάσουμε.
0: Οι κόστιδες εδώ γύρω πάρα πολύ.
1: Πολύ πράγμα.
0: Εντάξει, μην φάτε εκείνη την ημέρα.
1: Έλατε.
0: Ελπίζω δηλαδή. Τέλος πάντων, ερχόμαστε στο σήμερα. Πάμε δεύτερη ώρα.
1: Πάμε.

0: Ναι, αυτό είναι μια ημερομηνία η οποία,
1: μέρες που
0: ναι, ναι, έχει καταγραφεί στα παγκόσμια χρονικά και στην ιστορία σαν ένα πολύ σημαντικό γεγονός.
1: Πραγματικά.
0: Για τους λόγους που ξέρουμε, έτσι.
1: Σε, βέβαια.
0: Για πες,
1: και
0: σήμερα,
1: αυτοί οι λόγοι μας τυρανάνε ακόμα.
0: 14 Μαΐου 1948.
1: Το 1948 λοιπόν, ναι, το Ισραήλ κήρυξε την ανεξαρτησία του στα εδάφη που βρίσκονταν τότε υπό βρετανική κατοχή.
0: Ναι.
1: Για τους Εβραίους της Διασποράς, φυσικά, αυτό ήταν η επισημοποίηση της επιστροφής στη γη της επαγγελίας.
0: Ισχύει.
1: Μετά από εξορία χιλιάδων ετών.
0: Ισχύει.
1: Για τους Άραβες, από την άλλη, αποτελούσε συγκεκριμένη ημερομηνία την ημέρα της καταστροφής, όπως λέγεται στη γλώσσα τους, Νάκμπα.
0: Για τους
1: Άραβες. Μάλιστα. Γιατί αυτό σήμαινε ότι οι Άραβες χάναν εδάφη.
0: Έτσι.
1: Μετά από χιλιάδες χρόνια. Τα αποτελέσματα
0: τα ζούμε.
1: Είναι στην τηλεόρασή μας.
0: Έτσι. Κακός.
1: Κακός, αλλά είναι.
0: Γιατί υπάρχουν λύσεις.
1: Ε, βέβαια, πάντα υπάρχουν
0: πάρα
1: λύσεις.
0: Πολλές. Αλλά άντε τώρα να πείσεις ποιους.
1: Έλατε.
0: Εκατέρωνε.
1: Ούτε τους από εδώ, ούτε τους από εκεί.
0: Έτσι, πράγμα.

0: Πάμε σε έναν όμορφο κόσμο, ρε φιλενάδα, τις τόσες ομορφιές που έχει αυτή. Θα σε πάω στη Μήλο.
1: Ω, η Μήλο είναι εξαιρετική.
0: Μέχρι τώρα έχουμε πάει σε όχι τόσο τουριστικά μέρη.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και χωριά, και έχουμε δει και διάφορα ορεινά χωριά, και στο Αιγαίο και στη Σάμο και αλλού. Στη Μήλο όμως υπάρχουν οι κατακόμβες.
1: Ναι.
0: Έτσι. Που κακώς για μένα και είναι ανεξήγητο, δεν είναι και τόσο πολύ από τα γνωστά αξιοθέατα.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Δηλαδή, στη Μήλο ξέρεις άλλα πράγματα.
1: Ναι. Έτσι. Τώρα, αν θυμάμαι καλά, αυτές δεν είναι και φυσικές κατακόμβες.
0: Όχι, είναι τεχνητές κατακόμβες. Ο υπόγειος, λέει, δροσερός αέρας και η ιδιαίτερη ιστορική τους φόρτιση αρκούν για να τους δώσουν μια θέση σε μια διαδρομή εξερεύνησης κρυφών τόπων στις Κυκλάδες.
1: Μάλιστα.
0: Τις ξέρουμε πολύ, δεν ξέρω αν έχουν

0: Ναι, πάει όμως πολύ μέσα να δούνε περί τίνος πρόκειται. Η ιστορία τους έχει ξεκινήσει από τα πρώτα χριστιανικά χρόνια, όπου οι κατακόμβες εκεί στη Μήλο, σε μαλακό υφιστιογενές έδαφος του νησιού Σμιλευμένες, φαίνεται να λειτουργήσαν ως χώροι ταφής.
1: Τρομερό.
0: Μάλιστα. Οι οποίοι σε μεταγενέστερο χρόνο υπέστησαν τέλος πάντων συλλήσεις και εγκαταλειφθήκαν. Εντάξει.
1: Εντάξει, okay. Προφανώς. Μέσα στο χρόνο γίνεται αυτό.
0: Αλίμονα, αυτή η χώρα έχει γνωρίσει για αιώνες μέχρι ο Λούντβιχ Ρόους να τους φέρει στο φως το 19ο αιώνα. Οι κατακόμβες της Μήλου παρέμειναν άγνωστες σήμερα χάρη στις παρεμβάσεις των αρμοδίων αρχαιολογικών υπηρεσιών. Thank you guys. Είναι επισκέψιμες, φωτισμένες. Ενώ για ένα διάστημα φαίνεται πως χρησιμοποιήθηκαν και ως χώρος λατρείας.
1: Πιο πρόσφατα, ε.
0: Έτσι.
1: Μ' αρέσει.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Ωραία είναι αυτά.
0: Είναι κάποια πράγματα που λες, ναι, Μήλος, okay, το μυαλό σου πηγαίνει αλλού.
1: Ναι, και στις παραλίες. Αλλά ρε παιδί μου, υπάρχουν και άλλα πράγματα μέσα στο νησί. Μπορεί να είναι πολύ ενδιαφέρον. Όχι μόνο σε αυτό το νησί. Σχεδόν
0: παντού.
1: Κάθε νησί της Ελλάδας
0: παντού,
1: έχει
0: παντού,
1: κάτι ιδιαίτερο.
0: Παντού, παντού.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

0: Εδώ. Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Hot 94,2.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, μέσα στο κλίμα δαγκώνη,
1: ναι,
0: την ενότητα που κάνει η Βασιλεία,
1: ναι,
0: πολλές φορές το κορίτσι μας λέει για κάποια 1000 δέντρα που φυτεύτηκαν στην Ελλάδα εκεί,
1: ναι, ναι,
0: κάποια 500 δέντρα που πήγαν, mm-hmm, εκεί. Και εμείς βέβαια
1: χαιρόμαστε
0: και καμαρώνουμε. Τι θα μου πεις όμως αν σου πω ότι μια χώρα φύτεψε 10 δισεκατομμύρια δέντρα?
1: Ότι είναι μεγάλη χώρα, θα σου πω.
0: Σε τρία χρόνια. Και ποια χώρα είναι αυτή?
1: Ποια?
0: Το Πακιστάν.
1: Το Πακιστάν.
0: Άμε. Το οποίο έχει μικρό μερίδιο, λέει, στις παγκόσμιες εκπομπές ρήπων, όμως βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της κλιματικής κρίσης.
1: Και να μην κάνεις τίποτα και να την πληρώνεις.
0: Ακραίοι καύσονες, πλημμύρες, διάβρωση εδάφους, πίεση στην αγροτική παραγωγή έχουν κάνει τη χώρα να αντιμετωπίζει αυτό σαν μια υπόθεση που όντως ισχύει, αν έχει τόσα προβλήματα, αφορά την επιβίωση.
1: Στην επιβίωσή σου, βέβαια.
0: Γι' αυτό λοιπόν εκεί οι άνθρωποι τη σκέφτηκαν να φυτέψουμε δέντρα. Και προχώρησαν σε ένα από τα πιο φιλόδοξα προγράμματα αναδάσωσης, το 10 Billion 3, επαναλαμβάνω, Tsunami Program.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Με στόχο, και τα κατάφεραν, να φυτέψουν 10 δισεκατομμύρια δέντρα μέσα σε λίγα χρόνια.
1: Εντάξει, είναι απίστευτος ο αριθμός. Κάθε κάτοικος του Πακιστάν πρέπει να φύτεψε τουλάχιστον 2 δέντρα.
0: Εκτιμούν ότι δημιουργήθηκαν πάνω από 2 εκατομμύρια πράσινες θέσεις εργασίας, παρακαλώ.
1: Βέβαια.
0: Κυρίως σε φυτώρια, δασική επιτήρηση και αγροτικές εργασίες. Για πολλές απομακρυσμένες κοινότητες, το πρόγραμμα δεν ήταν μόνο περιβαλλοντική παρέμβαση, αλλά και μια ευκαιρία εισοδήματος.
1: Είδες, αν υπάρχουν έξυπνες λύσεις, βρεβέντε.
0: 10 δισεκατομμύρια δέντρα, φιλενάδα, είναι ασύλληπτο το νούμερο.
1: Απίστευτο νούμερο.

0: Μουσική ενότητα η εβδομάδα είναι
1: covers.
0: Covers, διασκευές. Mm. Διασύμων από λιγότερο ή λιγότερο διασύμων από διασημότερους.
1: Έτσι. Σήμερα
0: θα πάμε στην πρώτη, πιστεύω ότι είναι η πρώτη μεγάλη της επιτυχία, νομίζω ισχύει, στην Adele.
1: Ναι.
0: Και στο Rolling in the Deep.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ποιος έκανε διασκευή, μάλλον πια, και μάλιστα ωραία διασκευή.
1: Ποια?
0: Η Αρίθα Φράγκλιν.
1: Όχι, έχει κάνει η Αρίθα Φράγκλιν διασκευή στην Αντέλ.
0: Όχι μόνο στην Αντέλ, έχει κάνει σε πολλούς και μάλιστα τα έβαλε σε ένα άλμπουμ το 2014 που έχει τίτλο Αρίθα Φράγκλιν Sings The Great Diva Classics.
1: Μάλιστα.
0: Ένα από εκείνα τα κομμάτια λοιπόν είναι και το Rolling in the Deep της Αντέλ. Έτσι.
1: Ωραίο τραγούδι.
0: Εκεί θα δεις και διασκευές Alicia Keys, Gladys Knight, Barbara Streisand, Supremes, Etta James κλπ.
1: Το θέλω αυτό.
0: Εκεί υπάρχει το I Will Survive, έτσι, της Aretha η version, εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Μεγάλη δίσκο επιτυχία της Gloria Gaynor, αν θυμάσαι. Αυτό.
1: Το θυμάμαι, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Aretha Franklin που διασκευάζει, είναι ωραίο,
1: ναι.
0: Έτσι, Adele.
1: Συγκλονιστικό.

0: Μ' άρεσε, μ' άρεσε.
1: Καλό και αυτό, ναι. Κοίταξε, είναι πράγματα, ρε παιδί μου, που μας ξεφεύγουν. Τα ψάχνεις και τα βρίσκεις και λέει, α, κοίτα να δεις, υπάρχει
0: και
1: αυτό.
0: Και είναι τόσο χαρακτηριστική η φωνή της Αρίθα. Έτσι. Δηλαδή δεν την μπερδεύεις με τίποτα.
1: Λοιπόν, τελειώσαμε.
0: Για σήμερα.
1: Για σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα, παιδιά. Δύο στην τιμή του ενός. Ήταν μαζί σας για δύο ώρες η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος.
0: Και μαζί μας το Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι μας βεβαίως, Βασιλεία Πέτρου.
1: Last word for you, please.
0: Να είστε καλά. Φιλιά πολλά.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, τις απογευματινές ώρες, αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: Εδώ είμαστε, είναι Πέμπτη και ο μήνας έχει 14. Ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος. Γεια σου Μερούλα.
1: Γεια σου Θάνο μου, γεια σου φίλη μου, καλή μου φίλη. Γεια σας, 14 ο μήνας σήμερα. Έτσι προχωράει γοργά, σταθερά και με χαρακτήρα.
0: Και με χαρακτήρα ακούω.
1: Βεβαίως.
0: Ο μήνας, πάντα για το μήνα μιλάμε, έτσι.
1: Αφήνει το στίγμα του.

0: Εδώ είμαστε, έλα Βερούλα, για πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά.
1: Δεν πάμε πουθενά εάν δεν πεις πού θα μας βρουν οι φίλοι μας για να πάμε όλοι μαζί σε αυτό το ταξίδι της εκπομπής μας.
0: Τι λες ρε παιδί μου, σχεδόν ποιητικό, ε. Τι να σου πω.
1: Λοιπόν, πώς θα γράψω ποιήση?
0: Όχι, να τα αφήσει καλύτερα για αυτούς που ξέρουν.
1: Λέω γιατί εγώ αυτοί τώρα που γράφουν ξέρουν καλύτερα.
0: Αυτό να μου πεις βρε Μέρη, αυτό.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ, δηλαδή δεν είμαι ικανή.
0: Είσαι, δεν το συζητώ, δεν το συζητώ σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι θα σας έλεγα ότι θα μας αναζητήσετε στο Facebook ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος. Θάνος και Μέρη λοιπόν στο Facebook, το και με το και το λατινικό που είναι πάνω από το 7, ο Κεραυνούλης που λέμε. Εμείς το λέμε Κεραυνούλης τώρα, βροχές έχει, Ζουζουνίτσος, ο Ζουζουνίτσος. Πάμε για τραγούδι και ερχόμαστε σε λίγο.

0: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

εδώ έχουμε επιστρέψει για το δεύτερο ημίωρο. Ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος. Και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, θα το κάνετε μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook. Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό.

0: διαλέξει από τη ΔΕΗ.
1: Τώρα μπορείς.
0: Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

0: Θάνο, έχω να σου πω κάτι πολύ σημαντικό.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Βεβαίως.
1: Ανατρίχιασα.
0: Λοιπόν, άκου. Ο Μπόμπ Σφουγγαράκης έχει γενέθλια 14 Ιουλίου και είναι 37 ετών.
1: Τι μας νοιάζει.
0: Είναι η άγραστη πληροφορία της ημέρας.
1: Με έβιασες πόρες η Μέρη.
0: Μέρη, Μέρη.
1: Πώς την πάτησα πάλι έτσι.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

κάπου τη βρήκα. Αυτό πραγματικά είναι, είμαι μάλλον, εγώ. Είναι αυτό που με χαρακτηρίζει. Άκου. Έκανα αίτηση για αντικοινωνικό τουρισμό. Κοινωνικό θες να πεις. Εδώ κανονικά θα μου έλεγες εσύ, Θάνο, αλλά το λέω μόνη μου, να δεις τώρα σε τι άλλη διάσταση έχω περάσει. Και σου απαντώ εγώ. Θέλω να πάω κάπου μόνος μου. Αντικοινωνικός τουρισμός.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 8. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, τις απογευματινές ώρες, αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
5: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού, τηλέφωνο 22 950 38 788. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
6: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: είμαστε. Διαβάζω μια είδηση συχάθηκα μόνο από τη συχαμένη. Θα τη διαβάσουμε.
1: Αλλά θα σας την πει έτσι, να δείτε τι κακός άνθρωπος που είναι.
0: Να την πω.
1: Βέβαια.
0: Είσαι σίγουρη.
1: Βέβαια.
0: Να κάνω εγώ, δηλαδή.
1: Θέλω να τα μοιραζόμαστε όλα με τους φίλους μας.
0: Λοιπόν, έγινε λέει εκατομμυριούχος πουλώντας τα νύχια, την πιτηρίδα και τις μπατονέτες της.
1: Στην
0: μπλιάχ,
1: Κίνα θα είναι αυτή, σίγουρα.
0: Μπλιάχ. Ρεβέκα Μπλου, δεν νομίζω το όνομα. Έχει γίνει εκατομμυριούχος πουλώντας κυριολεκτικά κομμάτια του εαυτού της, όπως νύχια, νεκρό δέρμα από τα πόδια της.
1: Αχ, σταμάτα, συχαμένη. Τώρα υπάρχουν ανώμαλοι που παίρνουν. Ανώμαλοι,
0: τώρα πάνω... γιατί ξεκίνησα να τη λέω. Αηδίασα μόνο που την.
1: Βάλει ένα τραγούδι, σε παρακαλώ, έτσι λίγο να ισιώσουμε και μετά ξαναρχόμαστε πάλι, γιατί με έχει πιάσει.
0: Να τη συνεχίσω μετά.
1: Θα την πείσω όλη.
0: Όχι, βέβαια. Τελείωσε. Εδώ ήταν η είδηση. Δεν μπορώ να διαβάσω άλλο. Διάβασα. Έχει και άλλες λεπτομέρειες.
1: Αλλά τι άλλο μπορεί να δανείζει αυτή. Γιατί δεν
0: πω. Δεν θα πω. Τέλος. Γεια σου.

0: Θάνος και η Μέρη.
1: Μέρη και ο Θάνος.
0: Στα ραδιόφωνα σας.
1: Όλο μπερδεύω τα άρθρα.
0: Πες και ο Μιμίκος και η Μέρη, δεν με πειράζει, σου λέω.
1: Λοιπόν, πάμε να σε διδάξω λίγα πραγματάκια έτσι να μαθαίνεις. Υπάρχουν 12 καθημερινά πράγματα που όμως δεν γνωρίζουμε ότι έχουν και αυτά όνομα. Και γιατί να μην έχουν όνομα άραγε. Λοιπόν, πετριχώρος είναι η μυρωδιά που αναδύεται στην ατμόσφαιρα μετά τη βροχή που έχει πέσει στο έδαφος. Βουξισμός, αντί για τρίξιμο των δοντιών, τρεις λέξεις. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις στον βουξισμό. Σημαίνει ακριβώς το ίδιο και δεν σπαταλάς επιπλέον ενέργεια, αντί να το θυμηθείς. Γύσο ή κορνίζα. Το ξεροψημένο κομμάτι στην άκρη της πίτσας που είναι σκέτο ψωμί και πολλοί το παρατάνε, έχει συγκεκριμένη ονομασία. Οι Ιταλοί το λένε γκορτσιοκόνε. Οι γλώσσες μου νομίζω ότι είναι φοβερές και συναρπαστικές. Πάλι θα πω ότι αν κάποιος γνωρίζει Ιταλικά, ας δώσει έτσι μια άφεση αμαρτιών. Περικαψίλιο, το πλαστικό ή μεταλλικό κομμάτι στην άκρη του κορδονιού, έχει και αυτό ονοματάκι. Δυσανία, και όμως υπάρχει λέξη για την κατάσταση «δυσκολεύομαι να σηκωθώ από το κρεβάτι μου το πρωί». Στο εξωτερικό λέγεται κλιμομάνια. Box tent, αυτό το τρίποδο τραπεζάκι που βρίσκεις στη μέση της έτσι εκεί της πίτσας και το πετάς συνήθως, έχει συγκεκριμένη ονομασία και δεν είναι τόσο άχρηστο όσο νομίζεις. Λουνάλα, αυτά τα άσπρα μισοφέγγαρα, τα προβατάκια που εμείς λέμε στα νύχια, προέρχονται από τη λατινική λέξη που σημαίνει φεγγαράκι. Εμείς το έχουμε κάνει προβατάκι. Κολουμέλα στη λίδα, το κάτω μέρος της μύτης, το δέρμα που βρίσκεται ανάμεσα στα ρουθούνια, έρχεται από τη λατινική λέξη κουλουμέλα που σημαίνει μικρή κολόνα. Ακρασία, η κατάσταση στην οποία βρίσκεται κάποιος που αν γνωρίζει το καλό, το ηθικό, το σωστό, δεν το πράττει. Γιμπρισάι, επιστημονική ονομασία για το μουστάκι μιας γάτας. Δύσκολα αυτά να τα θυμάσαι όμως, δεν μπορώ να πω ότι είναι και εύκολα. Τράγος, όχι αυτό που νομίζεις ότι ξέρουμε, είναι το εσωτερικό μέρος του χόντρου που υπάρχει πάνω από το κανάλι του αυτιού κάθετα όπως βλέπεις το λουβό. Όπως πας, δεξιά. Φωσφωνές, όταν κλείνεις τα μάτια σου κανονικά θα έπρεπε να βλέπεις μόνο ένα μαύρο χρώμα. Πολλές φορές όμως δεν συμβαίνει αυτό, διότι υπάρχουν διάφορα χρωματάκια και μικρές αναλαμπές αναμοσβήνουν. Αυτές λέγονται φωσφωνές. Σας κάλυψα. Θέλω να μου γράψετε ποια είναι αυτή η λέξη που σας έμεινε στο μυαλό.

0: Εγώ θα το πω και ας μην με αφήνεις.
1: Γιατί δεν σε αφήνω.
0: Δεν ταιριάζουν οι σκορπιοί, οι αγαπημένοι, φοβεροί, συγκλονιστικοί, θεσπέσιοι σκορπιοί.
1: Σούπερ ντούπερ σκορπιοί.
0: Βέβαια.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν ταιριάζουν με τους ηχθείς. Ο σκορπιός και ο ηχθείς είναι και τα δύο ζώδια του νερού και νομίζω ότι μπορεί να ταιριάζουν, αλλά δεν ταιριάζουν. Αλλά αυτό που τους χωρίζει είναι πώς εκφράζουν τα συναισθήματά τους, ειδικά στις σχέσεις. Οι σκορπιοί μπορεί να είναι απερίσκεπτοι στην επικοινωνία των συναισθημάτων τους, ενώ οι ηχθείς είναι εξαιρετικά ευαίσθητοι. Mm-hmm. Και τα δύο είναι ζώδια με ελεύθερο πνεύμα, έντονα συναισθήματα και θέλουν να ζήσουν τη ζωή στο έπακρο. Ωστόσο, οι σκορπιοί μπορεί να έχουν την τάση να νιώθουν ζήλια και να μπορούν να καταπιέσουν τον ηχθή λαχταρώντας όλο τον χρόνο και την προσοχή τους. Ενώ και οι δύο να ζητούν ένα σύντροφο που θα τους κάνει να χάσουν τη γη κάτω από τα πόδια τους και οι δύο αισθάνονται πολύ βαθιά συναισθήματα και δεν μπορούν να χειριστούν καλά τις διαφωνίες.

0: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Belle. Με τα Eva Belle δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών, Eva Belle, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση. Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Belle. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Belle. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: Για πες.
1: Α, εγώ θα πάω πάλι.
0: Ναι, θα σου πω,
1: θα σου πω. Θα σε πάω στα πανεπιστήμια.
0: Mm-hmm. Για πες, τι είναι.
1: Λοιπόν, αυτό. Θα σε πάω, εντάξει, δεν θα πω άλλα. Θα σε πάω στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ. Mm-hmm. Διότι εκεί επέτρεψε σε φοιτητή να κάνει έρευνα για τον αβανισμό με κόμικ.
0: Αλήθεια.
1: Βεβαίως. Ο σπουδαστής αυτοικανοποιούταν διαβάζοντας σώτα και κρατούσε σημειώσεις. Τώρα το Πανεπιστημιακό Ίδρυμα δέχεται πειρά για αυτή τη συμπεριφορά.
0: Ντροπή.
1: Που δέχεται πειρά ή που έγινε.
0: Που έγινε. Τι να.
1: Δεν ξέρω. Έχει ξεκινήσει στο εξωτερικό πολύ αυτό το πράγμα και σου ήδη έχω ακούσει ότι έχει ανοίξει πανεπιστήμιο που μαθαίνεις πώς να έρχεσαι σε επαφή.
0: Εκεί έχουμε φτάσει. Δηλαδή δεν είναι... αυτό πια ήταν. Το έχει ο άνθρωπος να έρχεται σε επαφή. Πώς να το εξηγήσω διαφορετικά. Τώρα πρέπει να το σπουδάσει, δηλαδή. Ε.
1: Ναι, γιατί ξέρεις τι, μας έχει φάει αυτή η τεχνολογία.
0: Ναι.
1: Σήκωσε το ένα, κατέβασε το άλλο.
0: Δεν βλέπεις τα πιτσιρίκια με τα κινητά. Είναι στο ίδιο τραπέζι και μιλάνε με το κινητό. Δεν μιλάνε. Στέλνει μήνυμα.
1: Πού να ξέρουν. Δηλαδή και αυτό είναι σπουδή.
0: Εδώ που φτάσαμε.
1: Δεν καταλαβαίνω γιατί είσαι αρνητικός.
0: Δεν ξέρω. Είμαι, δεν το μπορώ.
1: Θες τα πρακτικά.
0: Βλέπεις το ίδιο τραπέζι. 5 πιτσιρίκια και δεν ακούς λέξη, τίποτα. Φωνή δεν ακούς.

0: που διάβασα ότι και τα ημερομήνια, πώς λέγονται αυτά, που και καλά με κάποια σημάδια του καιρού και
1: ναι,
0: βγάζουν τι καιρό θα έχει το χειμώνα.
1: Ναι. Πάντως εγώ διάβασα ότι μέχρι τον Οκτώβρη θα έχουμε καλοκαίρι. Και θυμήθηκα μετά ότι πέρυσι όντως είχαμε πολύ καλό καιρό μέχρι τον Μάρτη. Τη βγάλαμε ψηλό οικονομικά.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Ωραία. Ολοκληρώσαμε. Τέλος.
1: Άντε πάλι.
0: Τέλειωσε η κουμπούλα.
1: Αύριο. 15. Μη λείψει κανένας.
0: Κανένας. Αύριο εδώ. Εμείς φεύγουμε, εσείς θα μείνετε. Σαν τον Ζήκο, ακούστηκα τραυλή. Εγώ πάω. Εγώ πάω, εσύ κάτσε εδώ. Εγώ τρέχω και έχω γίνει σαν σουβλί που λέει.
1: Καλή, ας τον κόσμο να ξεκουραστεί λίγο.
0: Γεια σας. Γι' αυτό και.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
5: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
6: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
5: Μα δεν το έχεις κόψει.
6: Όχι, ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι, ρε, σιγά. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, τις απογευματινές ώρες, αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.

Γεια σας, γεια σας, χαίρετε. Number One Radio Show. Είμαι ο Λαύρος Κωνσταντάρας. Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω όλα καλά. Πέμπτη, όχι Τετάρτη, 14. Πέμπτη, 14 Μαΐου. Και πάμε να ξεκινήσουμε με τον αέρα και τα κύματα από το Αιγαίο. Με Σταβέντο, με Ήβια Δάμου, με Κωνσταντίνο Αργυρό, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες εδώ, στο Number One Radio Show. Φύγαμε.

Σήμερα λοιπόν είναι και ο δεύτερος ημιτελικός της Eurovision, όπου η Κύπρος με την Αντιγόνη διαγωνίζονται και θα προσπαθήσει να πάρει το εισιτήριο για να συντροφεύσει τον Ακύλα, μην τον αφήσει μόνο του, στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Εν τω μεταξύ, την Τρίτη η Ελλάδα είχε την τύχη, είχαμε την τύχη να μας ανακοινώσουν και πρώτους, να μην έχουμε και κανένα άγχος. Όχι ότι είχαμε ιδιαίτερο άγχος, ήταν σχεδόν σίγουρη συμμετοχή, αλλά you never know. Ελλάδα βγήκε πρώτη, Φινλανδία δεύτερη. Τώρα τη σειρά με τις ψήφους θα τις μάθουμε μετά τον τελικό, θα τις μάθουμε την Κυριακή, για να δούμε τι θέση πήραμε στον ημιτελικό. Τότε που βεβαίως δεν θα παίζει και πολύ μεγάλο ρόλο ή δεν θα μας ενδιαφέρει, καθόλου θα μας ενδιαφέρει αν έχουμε κερδίσει. Λοιπόν, απόψε η Αντιγόνη με την Κύπρο, καλή επιτυχία να ευχηθούμε στο Τζιάλα και να πάνε όλα καλά. Την ενέργεια την έχει, το χορό τον έχει, το πολύ ωραίο στήσιμο επίσης. Αν πετύχει και σε όλα στα φωνητικά έτσι όπως θέλει, τότε νομίζω μιλάμε για σχεδόν μια σίγουρη έτσι, νίκη σήμερα και το Σάββατο να κυλήσουν όλα καλά. Για να δούμε, εσείς θα το παρακολουθήσετε ή όχι.

0: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Hot 94,2 Number 1 Radio Show.

Επιστρέψαμε, κουκλάκια μου, number one radio show. Είμαι ο Λάβρος Κωνσταντάρας. Λοιπόν, πάντα έχω σύντροφο. Επειδή δεν παντρεύεσαι, δεν σημαίνει ότι θα δυστυχήσεις. Αυτή είναι η ατάκα της ημέρας, παιδιά, και την είπε ο Αλέκος Σισοβίτης. Πολλοί έκαναν παιδιά και δεν βρήκαν λιμάνι εκεί. Γέρασαν και πέθαναν μόνοι τους στην Ψάθα. Αυτό το πολύ έτσι αισιόδοξο μήνυμα πέρασε μιλώντας καλεσμένο στην εκπομπή Καλύτερα Αργά στο Action 24. Είπε πάρα πολλά πράγματα και για την επιλογή του να μην παντρευτεί. Βασίζομαι, λέει, πάρα πολύ στους πολύ κοντινούς μου ανθρώπους και φίλους. Είμαι κοινωνικότατος, είμαι δοτικός, άρα παίρνω και εγώ μεγάλη αγάπη από πολύ κόσμο. Τα βαφτιστήρια μου είναι τα μωρά που εγώ δεν έχω, αλλά είναι εκεί να με στηρίζουν ψυχολογικά. Εξαιρετικά. Τα νύψια μου, λέει, πλέον είναι μεγάλα, 30 χρονών. Έχω εξαιρετική σχέση και πιστεύω ότι την κατάλληλη στιγμή θα υπάρχει άνθρωπος δίπλα μου, και τώρα υπάρχει. Αυτά είπε ο Αλέκος Σισοβίτης. Για όσους λοιπόν πιστεύουν σε αυτά τα στερεότυπα, έχουν μείνει ακόμα κάποιοι γονείς, γιαγιάδες, παππούδες που σου λέει ο μόνος σκοπός του ανθρώπου είναι να παντρευτεί και να δημιουργήσει οικογένεια. Μόρτι μας λες.

Και επειδή διαβάζω πάρα πολλοί αναρωτήθηκαν βλέποντας τον ημιτελικό της Eurovision ποια ήταν η εντυπωσιακότατη hot παρουσιάστρια με το κόκκινο φόρεμα του διαγωνισμού, το όνομά της είναι Βικτόρια Σβαρόφσκι και όσοι αναγνωρίζετε στο επώνυμό της τη γνωστή μάρκα κοσμημάτων και όχι μόνο, ναι, είναι απόγονος της γνωστής οικογενείας των Σβαρόφσκεων. Οι Αυστριακοί λοιπόν έδωσαν ό,τι είχαν στον πρώτο ημιτελικό, το ίδιο θα κάνουν και απόψε για το δεύτερο ημιτελικό. Το θέμα είναι όμως ποια είναι αυτή η κοπέλα, η Βικτόρια Σβαρόφσκι, η οποία φόρεσε μια κατακόκκινη τουαλέτα, φόρεμα, και παρουσίασε την βραδιά. Ποια είναι, τι κάνει δηλαδή, τέλος πάντων. Λοιπόν, ευλογία και κατάρα λέει να λέγεσαι Σβαρόφσκι. Ο πατέρας της εργάζεται επίσης στην οικογενειακή επιχείρηση, η μητέρα της Αλεξάνδρα είναι δημοσιογράφος και η ίδια είναι πέμπτης γενιάς κληρονόμος της οικογενειακής επιχείρησης του γνωστού οίκου κοσμημάτων και αερολογιών Σβαρόφσκι. Από εκεί και πέρα, ό,τι έχει καταφέρει η ίδια λέει το έχω καταφέρει μόνη μου, ήθελα να χαράξω το δικό μου μονοπάτι, αυτό το όνομα είναι ταυτόχρονα και ευλογία και κατάρα, ανοίγει πόρτες, αλλά πρέπει να τα καταφέρεις μόνη σου. Αυτά από την κυρία Βικτόρια Σβαρόφσκι, και είναι και κουκλάρα κιόλας λοιπόν. Είναι παρουσιάστρια, επιχειρηματίας, μοντέλο, σχεδιάστρια, τραγουδίστρια. Είναι 33 ετών και μπράβο το κορίτσι. Φτού, φτού.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 10.
2: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
3: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
2: Μα δεν το έχεις κόψει.
3: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up. Με τις σαμπούλες Eva Belle. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Belle. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
7: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
9: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, τις απογευματινές ώρες, αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054

Και εδώ είμαστε και πάλι, number one radio show. Είμαι ο Ταύρος Κωνσταντάρας, μπαίνουμε στη δεύτερη μας ώρα. Πέμπτη εξαιρετική, πανέμορφη, 14 Μαΐου. Λοιπόν, είμαστε στα μισά του μήνα και διαβάζω την εξήγηση γιατί το μυαλό μας προτιμάει τα 4,99 ευρώ αντί για τα 5. Τι είναι το λεγόμενο charm pricing? Και λοιπόν, η ψυχολογική τιμολόγηση έχει τις ρίζες της, λέει, στο 19ο αιώνα, όταν για να αντιμετωπιστεί η κλοπή υπαλλήλων σε ένα μπαρ, κάποιος εφήβερε την πρώτη ταμιακή μηχανή. Λοιπόν, πολλά χρόνια μετά, οι σύγχρονοι ειδικοί marketing εξηγούν την ψυχολογική τιμολόγηση μέσω του left digit effect, δηλαδή το ψηφίο αριστερά. Ο εγκέφαλος, λοιπόν, δίνει μεγαλύτερη σημασία στο πρώτο ψηφίο, δηλαδή το 2,99 μας φαίνεται πολύ φτηνότερο από τα 3 ευρώ, ενώ στην ουσία είναι σχεδόν το ίδιο. Τα 2,99 ευρώ αντιλαμβάνονται ως 2 και κάτι, κάνοντάς τα να φαντάζουν σημαντικά φτηνότερα. Υπήρχε μεγάλη εταιρεία που στην Αμερική προσπάθησε να εγκαταλείψει τις τιμές 0,99, χάνοντας δισεκατομμύρια δολάρια, ειλικρινά. Παρότι και στις Ηνωμένες Πολιτείες το penny που λένε, δηλαδή το ένα λεπτό, δεν υπάρχει πια, έχει καταργηθεί. Στην Ελλάδα υπάρχει το ένα λεπτό, αλλά ποιος θα κάτσει να το πάρει? Δηλαδή θα είναι 3,99, θα κάτσει κάποιος να θα πάρετε εσείς το ένα λεπτό ρέστα?

0: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
1: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
2: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
1: Μα δεν το έχεις κόψει.
2: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
5: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Radio Show.

Παιδιά, λοιπόν, επιστρέψαμε. Είναι το number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Μπαίνουμε στο τελευταίο μας ημίωρο και μπορεί να έχει περάσει το Πάσχα αρκετές εβδομάδες, όχι και πάρα πολλές. Αλλά θα συζητήσουμε λίγο για τον Πέτρο Γαϊτάνο. Ξέρω ότι τον αγαπάτε, ξέρω ότι τον λατρεύετε, ξέρω ότι είναι ένας άνθρωπος που πάντα μας δημιουργεί ένα χαμόγελο στα χείλη, ρε παιδί μου, εκτός από τη φανάρα του. Και λοιπόν, δεν βρίζω, ήταν καλεσμένος ο Πέτρος Γαϊτάνος σε εκπομπή στο Γρηγόρη Αρναούτογλου, δεν βρίζω. Το μόνο που έχω πει είναι το μακάκα, με λάμδα, καταλαβαίνετε. Μετά όμως προσεύχομαι γιατί ξέρω ότι δεν είναι σωστό, αυτό είναι το θέμα. Δεν μπαίνω σε διαφωνίες για την πίστη, αν και είμαι διάσημος υμνώντας το Θεό, δεν θεωρώ ότι αυτός είναι ο ρόλος μου, εντάξει μια χαρά, καλά λέει. Λοιπόν, και επιτήσεις ο Πέτρος Γαϊτάνος θυμήθηκε και την πρώτη φορά που αποφάσισε να κόψει κοντά τα μαλλιά του, αναγκάστηκε δηλαδή, υπηρετώντας στο πολεμικό ναυτικό το 1996. Και επίσης η Μούτζα λέει λειτουργεί ως ισχυρή δυσιδαιμονία. Θα πρέπει να συνέλθουμε, δεν πρέπει να πιστεύουμε σε τέτοια χαζά πράγματα όπως το χτύπα ξύλο, πιάσε κόκκινο ή είδες μαύρη γάτα. Όπως εσύ πιστεύεις, για παράδειγμα, σε αυτά που πιστεύεις, κάποιος άλλος πιστεύει στο χτύπα ξύλο. Τι σε πειράζει. Κάποιος άλλος, Πέτρο Γαϊτάνο μου, θα μπορούσε να πει ότι για μένα Θεός δεν υπάρχει. Και υπάρχει το χτύπα ξύλο. Εγώ εκεί πιστεύω. Οπότε ας αφήσουμε τον κόσμο να πιστεύει όπου θέλει, αν δεν μας ενοχλεί, και όλα καλά. Ήβια Δάμου, Josephine, έρχεται και παλιά αγαπημένη Μαντό εδώ στο Number One Radio Show.

Και διαβάζω εδώ μια είδηση λοιπόν ότι επιστρέφει το αυτοκίνητο που σχεδίασε Έλληνας, πόσο λέει θα κοστίζει, το MOOC. Η Quantum Motors παρουσίασε επίσημα λέει στην Ελλάδα το νέο ηλεκτρικό MOOC από την Quantum Motors, συνδέεται άμεσα λέει με το lifestyle της δεκαετίας του 1960, έγινε μια εκδήλωση στην Αθήνα και παρουσιάστηκαν αυτά τα αυτοκίνητα δίπλα βεβαίως λέει since 1964, μια βρετανική σημαία. Βλέπω εδώ κάποιες φωτογραφίες, είναι σαν να βλέπω αυτοκίνητο για γκολφ. Λοιπόν, ηλεκτρικό, παράγεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, είναι, τι να πω τώρα αυτό, σαν φάρσα είναι αυτό τώρα, δεν είναι, δηλαδή είναι αυτό για να, ηλεκτρικό, αυτό δεν έχει οροφή από πάνω, δεν έχει ένα, κάτι πράγμα, τι είναι αυτό τώρα, σαν μικρό αγροτικό είναι, δεν ξέρω, χιούμορ, χιούμορ κάνουν οι άνθρωποι, εξαιρετικό, πάρα πολύ ωραίο, μπείτε να το δείτε, MOOC Electric. Απευθύνεται σε όσους αναζητούν ένα διαφορετικό όχημα για παραθαλάσσιες περιοχές και νησιά. Πείτε το έτσι, για νησιά είναι μια χαρά. Φορτώνεις 10 παγωτά, 2 πετσέτες και πας για μπάνιο. Μέχρι εκεί. Λοιπόν, κλείνω, φεύγω, αποχωρώ με τραγούδια από τα παλιά, πολύ αγαπημένο, φιλάκια, θα τα πούμε αύριο.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Belle. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Belle. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
7: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
8: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
9: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
8: Μα δεν το έχεις κόψει.
9: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
10: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, τις απογευματινές ώρες, αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
12: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντα Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22 950 38 788. Ζάντα Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ είμαστε και σήμερα, καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Πέμπτη
1: 14
0: Μια χαρά. Είναι η εβδομάδα της Eurovision αυτή. Άντε να φύγει να τελειώνουμε, δεν μπορώ άλλο.
1: Σταμάτα μωρέ, μετά με τι θα έχεις να ασχοληθείς.
0: Δεν θέλω να ασχοληθώ με τέτοια, θέλω να ασχοληθώ με σοβαρά. Υπάρχουν πιο σοβαρά.
1: Ωραία, να πούμε ένα χρόνια πολλά σήμερα, γιατί υπάρχει κόσμος που
0: πούμε.
1: Γιορτάζει.
0: Έλα, εντάξει.
1: Αριστοτέλης, Ισίδωρος, Ισιδώρα, Λέανδρος, Λεάνδρα. Εντάξει. Υπάρχει κόσμος που γιορτάζει εκεί έξω, να τους ευχηθούμε.
0: Ωραία, εντάξει, τελειώσαμε με αυτό.
1: Για να κρίνει με την ισχύα σου.
0: Δεν μπορώ άλλο. Δεν μπορώ άλλο. Δεν μπορώ άλλο με Eurovision. Ούτε με τα υπόλοιπα δηλαδή μπορώ να σου πω τα ανούσια, αλλά στα επιβάλλουν να τα συζητάνε συνέχεια για να τα διαβάζει μπροστά σου. Επιβαλίκος μας και τραμάδος εδώ και σήμερα. Καλώς ορίσατε. 2 ώρες μαζί από τώρα. Πέμπτη εδώ. Κανονικότατα. Συμβαίνουν διάφορα τα οποία τα περισσότερα παιδιά είναι τελείως ανούσια, αλλά μας ταλαιπωρούν.
1: Εμείς γενικότερα προσπαθούμε να κρατιόμαστε μακριά από τις κακοτοπιές. Μην βλέπετε το, μην ακούτε τώρα
0: προσπαθούμε
1: που τον έχει πιάσει.
0: Προσπαθούμε, δεν τα καταφέρνουμε πάντοτε. Δηλαδή, ας πούμε, διαβάζεις διάφορα site. Λες, να βρω κάτι. Και πετυχαίνεις σε κάτι ωραία κεντρικά αθηναϊκά site με κάτι ωραία μεγάλα ορθογραφικά λάθη. Να! Δεν τα περνάνε αυτά. Δηλαδή, πραγματικά μερικές φορές απορώ. Ή οι άνθρωποι το ή με ήττα. Δεν το είδε κανείς.
1: Τα ορθογραφικά είναι που σε πειράξανε.
0: Ξεκινάμε από εκεί, από τα βασικά. Τουλάχιστον επειδή τους προσλαμβάνουν τους ανθρώπους για να γράφουν, τουλάχιστον να ξέρεις. Ορθογραφία.
1: Εγώ έχω τσεκάρει αθλητικό
0: μήπως
1: site.
0: Μήπως είναι από AI.
1: Έχω τσεκάρει αθλητικό site, εκεί θα σε φέρω. Ότι πολλά από τα κείμενα που βγαίνουν είναι AI, το οποίο AI είναι εκπαιδευμένο αυστηρά σε αθλητική δημοσιογραφία, οπότε όταν πάνε να περάσουν ένα
0: κάτι,
1: κείμενο,
0: ναι,
1: το οποίο δεν είναι αθλητικό, τα λάθη που κάνει
0: είναι
1: τεράστια και είναι και σε τίτλους.
0: Επίσης αυτές τις μέρες εγώ πέτυχα και ταινία ξένη που μεταφραζόταν από AI και δεν κατάλαβα τίποτα, το κόψα σε 10 λεπτά λέω. Περιμένω να δω την μπλοκή. Δεν καταλάβαινα τίποτα. Είχε πάρα πολύ λόγο εντωμεταξύ μέσα η ταινία. Δεν καταλάβαινα τι έλεγε.
1: Άστε να πάει.
0: Δεν. Λοιπόν, πάμε σε μουσική. Εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε και σήμερα.

0: Διάφορα συμβαίνουν σε αυτήν εδώ την γη πάνω.
1: Μέσα όμως σε όλα αυτά τα κοσμοϊστορικά θέλω να σου πω ότι πήγα σινεμά.
0: Το κατάφερες. Βρήκε το χρόνο.
1: Και είδα τον Μάικλ.
0: Μαζί με τον γιο σου φαντάζομαι.
1: Εννοείται.
0: Έτσι. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο ευχαριστεί εσένα.
1: Όχι, έτσι. Μα με ευχαριστεί. Το παιδί
0: μισό λεπτάκι.
1: Μου έχει αποκτήσει τη λόξα για τον Τζάκσον.
0: Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Αν πήγαινες σινεμά για σένα, δεν θα πήγαινες να δεις Μάικλ Τζάκσον.
1: Όχι, θα πήγαινα.
0: Η πρώτη επιλογή σου είναι Μάικλ Τζάκσον. Δηλαδή έχει άλλες και άλλες ταινίες πιο σοβαρές. Θα δούμε Μάικλ Τζάκσον.
1: Ναι, γιατί μου αρέσουν μάλιστα πάντα οι ταινίες που έχουν ένα βιογραφικό στοιχείο.
0: Για λέγε, τι θες να μας πεις λοιπόν για την ταινία.
1: Ήθελα να πω ότι ήταν αρκετά καλή. Μου φάνηκε λίγη. Βέβαια στο τελείωμά της νομίζω ότι σου αφήνει ένα τυράκι ότι θα έχει συνέχεια.
0: Έχει έναν κοινοθέτη.
1: Αυτό σου λέω.
0: Και μάλιστα με άλλο σκηνοθέτη, γιατί ο σκηνοθέτης δεν προλαβαίνει. Έχει κλείσει άλλη ταινία. Ψάχνουν το σκηνοθέτη τώρα.
1: Είναι εξαιρετική η προσπάθεια που έχει γίνει για την ενσάρκωσή του. Αυτό οφείλω να το παραδεχτώ. Δηλαδή, οι χορογραφίες, η κίνηση, οι εκφράσεις είναι πάρα πολύ καλές. Ο Ζερμέν, νομίζω, πώς τον λένε, τον ανιψιό του, τον ενσαρκώνει. Θα επαναλάβω ότι μου λείπει αυτή η σπίθα από τα μάτια. Που σου πέρναγε, ρε παιδί μου, ακόμα και μέσα από το φακό ο Μάικλ Τζάκσον. Και περιμένω τη συνέχεια. Το πρώτο μέρος του, αν εξαιρέσεις μια σκηνή που είναι λίγο βίαιη από τον μπαμπά προς το γιο Μάικλ που έχει ξύλο. Αν εξαιρέσεις αυτή τη σκηνή, νομίζω ότι σε γενικές γραμμές είναι ok για να το δει ένα παιδί. Ένα παιδί τύπου 8, 9, 10 χρονών.
0: Μάλιστα, εγώ απορώ τι θα δείξουν στο 2. Γιατί το 2 είναι το πιο δύσκολο κομμάτι της ζωής του Μάικλ Τζάκσον.
1: Μα αυτή δηλαδή, είναι η πρόκληση. Δηλαδή τι θα βάλουν.
0: Τι να βάλουν. Το περισσότερο, το πιο πιθανό είναι να πούνε κανένα ψέμα.
1: Επίσης, μου έλειψε, δεν είδα πουθενά τη Τζάνετ Τζάκσον.
0: Δηλαδή, δεν είναι, για τον Μάικλ Τζάκσον μιλούσε η ταινία.
1: Δεν γίνεται να δείχνεις τους Jackson 5, να δείχνεις τη Λατόγια και να μην δείχνεις τη Τζάνετ που ήταν η πιο κοντινή του.
0: Δεν ξέρω, μπορεί να μην ήθελε η ίδια. Δεν ξέρω, τι να σου
1: θα
0: πω. Μπορεί να ζητούσε δικαιώματα και να μην θέλει να δώσει την παραγωγή. Είναι πολλά.

0: Λοιπόν, και τη βρήκα την απάντηση. Η Janet
1: Jackson. Σε ποιο πράγμα απάντηση?
0: Για την ταινία που σου είχα αφήσει το ερωτηματικό, γιατί δεν συμμετείχε η Janet Jackson στην ταινία του Michael Jackson.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, της είχε γίνει πρόταση. Η Latoya Jackson επιβεβαίωσε ότι έγινε πρόταση, αλλά η Janet δεν ήθελε. Ωστόσο, υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα που λένε ότι η Janet είχε πολύ έντονες διαφωνίες με την ταινία όταν της παρουσιάστηκαν τα πρώτα στοιχεία, οι πρώτες σκηνές κτλ.
1: Λογικό είναι. Μπορεί να ήξερε άλλη πραγματικότητα από αυτή που μας δείχνουν. Καταλαβες. Είναι πολλά, είναι πολλά. Έχουμε μία ωραιοποιημένη ταινία μέχρι στιγμής. Το λένε όλοι οι μεγάλοι κριτικοί. Έτσι, οι οποίοι λέγανε ότι δεν αγγίζει καθόλου την πραγματικότητα. Έτσι, είναι μόνο
0: σου
1: το μουσικό
0: το
1: κομμάτι.
0: Φαίνεστε, και το κομμάτι.
1: Το
0: ναι.
1: μουσικό κομμάτι, το οποίο θα περάσει καλά. Και μέχρι εκεί το 88,
0: κόσμος,
1: μέχρι το 88 είναι.
0: Πολλοί κόσμος την ώρα της προβολής τραγούδαγε, χόρευε.
1: Λογικό είναι, λογικό. Λοιπόν, έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα, πάμε σε διαφημίσεις σε λίγα λεπτά και επιστρέφουμε εδώ γιατί
0: και
1: έχουμε
0: ακόμα. Έκανα ένα λάθος πριν, συγγνώμη που σε διακόπτω, δεν είναι Ζερμέν, είναι Τζαφάρ Τζάκσον. Ζερμέν είναι ο αδερφός του Μάικλ Τζάκσον. Τζαφάρ είναι αυτός που τον υποδίεται.
1: Okay, πάμε λοιπόν σε διάλειμμα για διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ με το Σαν Σήμερα σε λίγα λεπτά.
2: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, mi ambición es fuego. Nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

0: Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: δεύτερο ημίωρο Πέμπτης. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Εδώ στη μουσική γενικότερα.
1: Βεβαίως.
0: Και έτσι έρθει... και όχι μόνο. Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Εκείνη η στιγμή που ρίχνουμε τη ματιά μας στο παρελθόν, τι συνέβη σαν σήμερα 14 Μαΐου. Το 1796 ο Άγγλος γιατρός Έντουαρντ Τζένερ παρουσιάζει το πρώτο εμβόλιο κατά της ευλογιάς. 1900 αρχίζουν οι δεύτεροι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι με τη συμμετοχή 995 αθλητών και για πρώτη φορά και αθλητριών. 1928 ιδρύεται η Τράπεζα της Ελλάδας με πρώτο διοικητή τον Αλέξανδρο Διομήδη. 1937 ο Duke Ellington και η μπάντα του ηχογραφούν το περίφημο Caravan. 1948 το Ισραήλ κηρύσσει την ανεξαρτησία του στα εδάφη του που βρισκόντουσαν υπό Βρετανική εντολή. 1968 η κυβέρνηση της Τσεχοσλοβακίας υπό την καθοδήγηση του Αλεξάνδερ Ντούμπτσεκ ανακοίνωσε μέτρα φιλελευθερωποίησης του κομμουνιστικού καθεστώτος που αποτελεί και την αρχή της άνοιξης της Πράγας. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 14 Μαΐου.

0: Λοιπόν.
1: Ωραία ατμόσφαιρα είμαστε.
0: Ξέρω ότι αυτό που θα μοιραστώ τώρα θα σε κάνει έξαλλο.
1: Για δοκίμαστε,
0: αλλά
1: να δούμε.
0: Είμαι τολμηρός άνθρωπος.
1: Εντάξει, ζεις επικίνδυνα. Ξέρω και εγώ τι να πω.
0: Την influencer, youtuber, τώρα πώς να σου τη χαρακτηρίσω με το κομμάτι που ασχολείται, τη Super Kiki, φαντάζομαι την έχεις ακούσει.
1: Εντάξει, το βάθος κήπος.
0: Ωραία. Λοιπόν, έκανε μία δήλωση σε μία συνέντευξη ότι έχει κάνει ηλεκτροεγκεφαλογράφημα.
1: Δεν μπορώ.
0: Και ανιχνεύτηκε ότι μπορεί να προβλέψει το μέλλον.
1: Να παιδιά, είναι αυτό που σας έλεγα, ότι παίζουν ειδήσεις οι οποίες είναι τόσο άκυρες και άχρηστες. Έτσι, οι οποίες λες θα μου κάψουν και ό,τι έχει απομείνει από τις προηγούμενες ειδήσεις που ακούμε τόσα χρόνια. Δηλαδή εδώ ο κόσμος καίγεται, ας πούμε. Έτσι, εκεί πέρα που διαβάζεις τον πόλεμο, πώς σκοτώθηκαν σήμερα, πόσα μέτωπα έχουμε, ξέρω και εγώ, αυτό με τα πλοία, αυτό το ένα.
0: Θες να σε κάνω...
1: Ξαφνικά έρχεται η Super Pipi.
0: Κική.
1: Μιμή.
0: Κική.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Και θα σου κάψει ό,τι έχει απομείνει, να πας και εσύ για εγκεφαλογράφημα μετά.
0: Να σε κάψω λίγο. Έτσι. Ακόμα.
1: Κάνε μια προσπάθεια, δεν είναι δύσκολο.
0: Χαλάει γύρω στα 20 με 30.000 ευρώ το μήνα, αναλόγως με το τι θα ψωνίσει.
1: Εσύ να τα βλέπεις αυτά. Εσύ τα χαλάς αυτά, μπορείς να τα χαλάσεις.
0: Μάνα μου, τόσα δεν παίρνω ένα χρόνο.
1: Είδες όμως.
0: Θα χαλάσω το μήνα.
1: Είδες όμως.
0: Πώς.
1: Είδες. Είδες. Εντάξει. Το να βγάζεις 20-30 χιλιάρικα το μήνα. Έτσι, μιλάμε τώρα πόσος κόσμος μας ακούει. Δεν νομίζω ότι πολλοί τα βγάζουν αυτά. Ελάχιστοι έως καθόλου, θα έλεγα. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Δεν... Ακίβαπ, καλύτερα κύλας και ξέρω ψωμί.
0: Ξέρω,
1: ναι, δεν είναι. Καλύτερα Eurovision. Είδες, είναι πιο ασφαλές αυτό.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Πέμπτη. Το μάτι της Εύης έχει γυρίσει, παιδιά. Είμαι στον αέρα, δεν ξέρω τι να πω. Πραγματικά πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις και να γυρίσουμε για να δω τι έχει συμβεί. Τι έχει συμβεί. Πραγματικά σας λέω, δηλαδή τρόμαξα, έτσι. Είμαστε τόσα χρόνια μαζί, είναι από τις ελάχιστες φορές που έχω τρομάξει έτσι, που γυρίσει το μάτι της. Γυρίσει ολόκληρη βασικά, όχι το μάτι της. Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, να το θυμίσουμε, έχουμε Instagram, έχουμε Facebook, έχουμε TikTok, Επιβαλή Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες, στα social media, έτσι μας βρίσκεται, έτσι. Και επιστρέφουμε εδώ. Δεν είναι, έχει μείνει αποσβολωμένη με αυτά που διαβάζει.
1: Έχει σηκωθεί και η τρίχα μαζί, δεν γύρισε μόνο το μάτι.
0: Ευτυχώς που έχουμε μείνει στην τρίχα. Επιστρέφουμε.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 12. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
4: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
3: Μα δεν το έχεις κόψει.
4: Όχι, ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι, Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, τις απογευματινές ώρες, αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
7: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, επιστροφή εδώ μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Στη μουσική επιστροφή και όχι μόνο. Στη και στο σοκ και στα σοκ που παθαίνει. Έτσι, την ώρα που είμαστε έτσι στον αέρα.
1: Ναι, βρε παιδί μου, γιατί έτσι. Σου έρχεται ένα αίτημα φιλίας. Ελέγχεις το προφίλ και είναι
0: ένας πολύ γνωστός, πολύ γνωστός.
1: Αληθοφανές προφίλ, όντως πολύ γνωστό πρόσωπο και μετά σου έρχεται ένα προσωπικό μήνυμα. Το οποίο σαφώς και δεν περίμενες.
0: Έτσι.
1: Και σου γυρνάει το μάτι.
0: Είσαι πολύ αθώο για να μην περιμένεις κάτι τέτοιο. Υπήρχε περίπτωση πως ποτέ ένας γνωστός τόσο που εσύ δεν τον έχεις δει από κοντά ούτε μισή φορά να σου στείλει και να σου λέει τέτοια πράγματα?
1: Πρώτον,
0: προσωπικά,
1: δεν είμαι σίγουρο ότι δεν τον έχω δει.
0: Α, μπορεί να τον έχεις δει αλλά μην το θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Α, τόσο καλά. Ωχ, Παναγία μου. Εγώ τι να κάνω ως εδώ συμπαρουσιαστής? Πείτε μου. Εμβιβαλίκος μας και Τραμάδος εδώ. Κάθε μέρα μαζί 2 ώρες. Από Δευτέρα στην Παρασκευή, έτσι και σήμερα Πέμπτη 14 του μήνα, μετά από απεργία δημοσίων υπαλλήλων στην Ελλάδα και εβδομάδα Eurovision.
1: Ναι, περιμένω.
0: Θα τελειώσει και αυτό το μαρτύριο. Θα τελειώσει. Μέχρι το Σάββατο το βράδυ, Κυριακή, άντε το πολύ. Δευτέρα όλοι, έτσι, πίσω. Θα βρεθεί ένα άλλο θέμα, νομίζεις?
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Ναι, πρέπει να απασχολείσαι. Έχουμε εδώ πρωταθλήματα, κύπελα, ξέρω κι εγώ, κάτι ιούς από το πουθενά να ασχοληθούμε. Έχουμε τόσα σοβαρά πράγματα. Όταν όμως κάποιος βγαίνει στην τηλεόραση μέσα σε εκπομπή και αρχίζει και λέει κάτι το οποίο δεν συμφέρει, είναι ο πολύτιμος ο τηλεοπτικός χρόνος. Και μετά αρχίζουν όλες τις βλακίες. Δηλαδή, άμα καταγράψεις το πρόγραμμά τους στο κανάλι, έχουν πει τόσες βλακίες μετά. Αυτός ο τηλεοπτικός, ο κακομοίρης, ο χρόνος δηλαδή. Εν τω μεταξύ, παλιά ίσχυαν αυτά, να το ξέρετε εσείς που κάνετε τηλεόραση σε αυτά τα κανάλια. Παλιά ίσχυαν αυτά. Ο κόσμος έχει ξυπνήσει. Τουλάχιστον έχει ξυπνήσει περισσότερος κόσμος. Από παλιά, να το ξέρετε αυτό. Δηλαδή, εκτίθεστε, αυτό θέλω να πω. Λοιπόν, πάμε σε μουσική. Πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για κάτι λιγότερο από 1 ώρα ακόμα μαζί.

κουράγιο μου δεν χάνω. Ακόμα περπατώ, απλά το να σε δω. Ακόμα πιο πολύ επίγει. Να πέσω στην αγκαλιά σου, να ξεκουραστώ. Ξαφνούν τα πόδια μου, παγώσαν όταν σιδά να πλησιάζεις. Και το στόμα μου δεν μπόρεσε κουβέντα να σου πει. Το σκοτάδι μου άρχισες να γλυκοχαράζεις. Δεν τυχαίο με την ώρα βλέπεις.

0: Λοιπόν, να εδώ πέρα λέγαμε οι διαφορές ηλικιών, έτσι σε ζευγάρια και διάφορα.
1: Θέλει να με συγχύσει περισσότερο από ό,τι είμαι ότι,
0: αν θέλω εγώ μπορώ να σε κάνω να συγχυστείς και να μην καώ εγώ. Λοιπόν, διαβάζουμε εδώ για ένα ζευγάρι με διαφορά ηλικίες 34 ετών. Έτσι, αυτή 26, αυτός 60. Να, ορίστε, να τα βλέπεις. Μια χαρά μπορείς να κάνεις σχέση με έναν, ας πούμε, 70.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: 5.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Για να έχεις την ίδια διαφορά ηλικίας εδώ. Όχι, κάτσε να πω εδώ
1: σου
0: πέρα.
1: Σου αρέσει
0: κόσμο.
1: Που βρίσκεσαι εδώ, είδες ανάμεσά μας. Νιώθεις καλά, θες να συνεχίσεις.
0: Λοιπόν, αυτό το ζευγάρι, λοιπόν. Έτσι, το οποίο είναι κανονικό ζευγάρι, παντρεύτηκε. Έτσι, αλλά αυτή η ρημάδα η εποχή, ρε παιδί μου, έτσι, δεν σε αφήνει να ηρεμήσεις, έτσι, και εκτίθεσαι. Και πήγαν και κάνανε ένα TikTok και ανεβάσανε κάποιους όρους που αποδέχονται και οι δύο να μπουν στο ζευγάρι. Αυτή 26, ξαναλέω, αυτός 60. Έτσι. Εννοείται ότι από κάτω γίνεται χαμός με τα σχόλια, δεν το συζητάμε.
1: Όροι που πρέπει, έτσι, να μπουν στο ζευγάρι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σχέση,
0: εγώ θα
1: δηλαδή
0: σας πω τους δύο. Ναι, θα σας πω το χρόνο. Τώρα μιλάμε 15 ώρες για 10 ώρες. Τους δύο θα σου πω. Λοιπόν, αρχές στο γάμο τους, λοιπόν, στο TikTok που ανεβάσαν τις προηγούμενες μέρες, με τους δύο κανονικά εκεί μπροστά, να συμφωνούν και οι δύο κανονικά, πρέπει να κάνουν προσευχή κάθε βράδυ μαζί. Ας πούμε, αυτή που είναι 26 με έναν, ας πούμε, 10 χρόνια μεγαλύτερο, 36, θα λέγε κάθε βράδυ πρέπει να κάνουμε σεξ. Θα φανταστείς. Εδώ
1: Εντάξει,
0: μιλάμε
1: τώρα,
0: για προσευχή.
1: Αν είναι μια σχέση ευλογημένη με τα ιερά δεσμά του γάμου, το να κάνουν την προσευχή τους μετά.
0: Κάθε βράδυ, κάθε βράδυ,
1: κάθε βράδυ,
0: κάθε βράδυ είναι απαραίτητο, γιατί λέει μας φέρνει πιο κοντά.
1: Εγώ αυτό.
0: Ένα σεξάκι δεν σε φέρνει πιο κοντά, ή προσευχή
1: ρε
0: σε φέρνει.
1: Παιδί
0: πιο
1: μου,
0: κοντά.
1: Θα έρθει και αυτό μετά.
0: Μετά την προσευχή πας για ύπνο, τι. Ρίχνεις μια προσευχή και μετά ρίχνεις. Και ένα σεξάκι.
1: Αυτό είναι μέσα στα ιερά δεσμά του γάμου, μπορεί να υπάρχει και ο σκοπός της τακτοποίησης.
0: Λοιπόν, δεύτερον, κανείς δεν πίνει χωρίς την παρουσία του άλλου.
1: Και αυτό έχει μια βάση. Είδες. Γιατί σου λέει άμα η 20.
0: Κανείς δεν πίνει χωρίς την παρουσία του άλλου.
1: Και αυτό έχει μια βάση. Είδες. Γιατί σου λέει άμα η 20 πάει και μπεκροπιεί.
0: Όχι, όχι, και εξηγεί
1: και
0: από κάτω.

0: Σε λίγο έρχεται τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις για το τελευταίο ημίωρο της Πέμπτης, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά. Τελευταία φορά, τελευταία
1: αν
0: φορά
1: θέλετε
0: το πούμε
1: να
0: αυτό.
1: Επικοινωνήσετε φυσιολογικά έτσι μαζί μας.
0: Μην κάνετε προσπάθεια. Φυσιολογικά δεν γίνεται.
1: Φυσιολογικά
0: ξέρει τι λέει. Γιατί τώρα εδώ πέρα στον αέρα μας ήρθε μήνυμα από το υπερπέραν. Μόνο εξωγήινος ακόμα δεν έχει στείλει έτοιμα φίλες.
1: Ό,τι να είναι για να είναι. Λοιπόν, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μας βρίσκετε στα social media, στα προφίλ μας, Κοσμάς Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ.

0: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.
1: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel. Ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Ηρεμία, εντάξει, και ασφάλεια, επιστροφή για το τελευταίο ημίωρο.
1: Πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα.
0: Mm-hmm. Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα Πέμπτη, επιβαλή, εδώ στο στούντιο, Κοσμάς και Δραμάδος επίσης, κάθε μέρα μαζί, 2 ώρες από Δευτέρα στο Παρασκευή αυτή την ώρα. Σημειώστε το αυτό.
1: Εμείς εδώ.
0: Για λέγε, βεβαίως. Τι έχουμε.
1: Τι έχουμε.
0: Εντάξει.
1: Έχεις δει όλη αυτή την ιστορία.
0: Έχει συνέλθει από το σοκ, να ξέρετε.
1: Έχεις δει όλη αυτή την ιστορία με τον Γερμανό το τουρίστα που πήρε αποζημίωση.
0: Πήρε αποζημίωση.
1: Για τις ξαπλώστρες.
0: Τώρα ανοίγεις τώρα πληγές τώρα. Γιατί να φύγουμε από εδώ πέρα του χρόνου τώρα.
1: Παιδί μου, πήγε για διακοπές στην ΚΟ. Πλήρωσε πάνω από 7.200 ευρώ. Και δεν έβρισκε μία από τις 400 ξαπλώστρες που είχε το ξενοδοχείο. Ήταν όλες πιασμένες με πετσέτες.
0: Σου έχει τύχει αυτό που γράφει ή απλά το διαβάζεις? Γιατί εμένα μου έχει τύχει.
1: Κοίτα, δεν μου έχει τύχει να μείνω σε πολυτελές ξενοδοχείο και να... Εντάξει, έχω μείνει σε κάποια ξενοδοχεία. Δεν μου έχει τύχει να μην βρω ξαπλώστρα.
0: Λοιπόν, καταρχήν,
1: αλλά
0: αυτά
1: δεν έχω
0: τα
1: πάει και σε τόσο πολυτελές
0: καταρχήν,
1: ξενοδοχεία.
0: Καταρχήν, αυτά τα ξενοδοχεία δεν είναι πολυτελή. Εντάξει, είναι αυτά που έρχεται ο Γερμανός, ο Άγγλος, ξέρω και εγώ.
1: Παιδί μου,
0: 7,5 έρχεται...
1: χιλιάρικα έτσι.
0: Λοιπόν,
1: και δεν είναι πολυτελές.
0: Πάμε από την αρχή. Δεν έχω μείνει σε 7,500 για να πω ότι μου έχει τύχει εμένα αυτό. Μου έχει τύχει σε κανονικό ξενοδοχείο με πολύ λιγότερα χρήματα. Ακριβώς το ίδιο, γιατί αυτό γίνεται σε όλα τα ξενοδοχεία. Το οποίο πρέπει λιγάκι να το κοιτάξουνε. Έτσι. Μιλάμε εδώ τώρα για την τέτοια, έτσι, σκληρή βιομηχανία της χώρας, τον τουρισμό. Αλλά κανόνες δεν υπάρχουν ούτε και εκεί. Λοιπόν, ξυπνούσα το πρωί, γιατί συνήθως εγώ ξυπνάω νωρίς, και πήγαινα και βάζα πετσέτες. Γιατί? Γιατί στην πισίνα δεν έβρισκες, άμα πήγαινες κανονικά 10 η ώρα, 11 η ώρα να πας στην πισίνα, δεν έβρισκες. Δεν έβρισκες ξαπλώστρα. Ήσουν υποχρεωμένος να στρώσεις στον καζόν αν έβρισκες χώρο. Καταλάβες, οπότε τα ξενοδοχεία πρέπει να κάνουν το εξής. Την ώρα που κλείνουν 4 άτομα, όπως είναι ο συγκεκριμένος με την οικογένειά του, να του λένε: έχετε και τη ξαπλώστρα 114, 115, 116, 117. Να το δείχνει ο άνθρωπος και να φεύγει.
1: Είναι κανονικά. Καταλάβες. Θα πρέπει να υπάρχει μια αντιστοιχεία σε κλίνες και ξαπλώστρες.
0: Εντάξει, εγώ τα πήρα τώρα για την εβδομάδα αυτή που θα έρθεις να μείνεις. Τώρα κόψε το λαιμό σου, αν εσύ θα βρεις μέρος να κάτσεις. Γιατί ουσιαστικά σε αυτά τα ξενοδοχεία έρχονται οι άνθρωποι για την ηλιοθεραπεία, για την ξεκούρασή τους και για τη βουτιά στην πισίνα. Αυτά. Και για το φαΐ που έχει, ας πούμε. Εντάξει, δεν γίνεται να το στερείς, να έχει το άγχος ο άλλος να σηκώνεται και να μην βρίσκει, ας πούμε, να ξαπλώσει. Δίνει τα ωραία του λεφτά. Αυτά με την βαριά βιομηχανία της Ελλάδας. Έτσι, η οποία υστερεί, άμα θέλει κάποιος σοβαρά να ασχοληθεί, υστερεί σε πάρα πολλά πράγματα. Καταρχήν, αν γίνει κάτι, εγώ το λέω καιρό τώρα, αν γίνει κάτι με το θέμα υγείας σε κάποιο νησί, την έχουμε κάτσει από βάρκα. Να τύχει κάτι το οποίο να δείξει ότι δεν υπάρχει ένας γιατρός σε ένα νησί. Λοιπόν, δεν γίνεται να μιλάς για βαριά βιομηχανία, για τον τουρισμό και να μην έχεις τα στοιχειώδη. Κάποιους κανόνες και οτιδήποτε άλλο. Επίσης, μου λείπουν πάρα πολύ αυτές τις σχολές του ΕΟΤ που ήταν παλιά, που βγάζαν σε 6 μήνες γαρσόνια, μάγειρες ή οτιδήποτε άλλο. Είχαν ένα τυπικό, τέλος πάντων, οι άνθρωποι αυτοί. Ήξεραν 5 πράγματα περισσότερα από τους σημερινούς που τους προσλαμβάνουν έτσι.

0: Πάντως πρέπει να πούμε για αυτό τον Γερμανό τουρίστα, ο οποίος το 24, το καλοκαίρι του 24 έκανε διακοπές mm-hmm. στην ΚΟ και κέρδισε το δικαστήριο, mm-hmm. αλλά όχι εδώ. Το κέρδισε στο Νόβερο το δικαστήριο, έτσι. Mm-hmm. Και νομίζω ότι κέρδισε 1000 ευρώ. Γιατί το ξενοδοχείο του έδινε, ή το τουριστικό γραφείο του έδινε μια αποζημίωση, αλλά πολύ μικρή για τις διαμαρτυρίες του, mm-hmm. οπότε πήγε στο δικαστήριο και κέρδισε 1000 ευρώ, δεν ξέρω αν τα χρειάζεται ο άνθρωπος τα 1000 ευρώ.
1: Είναι, για 7,5 χιλιάρικα,
0: για 7,5 χιλιάρικα δεν διάβασα πουθενά. Έτσι, είναι τεράστια τιμή αυτή, για 7,5 χιλιάρικα, για 4 άτομα σε ξενοδοχείο, δεν ξέρω.
1: 4 άτομα, 10 μέρες σε ένα ξενοδοχείο, δεν είναι, μπορεί δεν να είναι. Και πλήρης διατροφή,
0: με 600 ευρώ, 700 ευρώ, μια χαρά είναι το άτομο. Δεν φταίνει τα 7,5, είναι λίγο δύσκολο. Αλλά εν πάση περιπτώσει θέλω να σου πω ότι τελικά το κέρδισε το δικαστήριο στο Ανόβερο. Τώρα δεν ξέρω που κολλάει. Μάλλον μέσω τουριστικού γραφείου,
1: ναι,
0: το υποχρεώνει το γραφείο. Και μετά σου βρει το γραφείο τι κάνει με την Ελλάδα. Καλή τύχη σας εύχομαι.
1: Ναι, αλλά δημιουργεί και ένα προηγούμενο.
0: Δημιουργεί προηγούμενο, ναι. Και εν πάση περιπτώσει εδώ όσοι και να το διαβάσουν, το ίδιο τους κάνει.
1: Πιστεύεις ότι μυαλό δεν θα βάλουνε?
0: Ούτε καν. Ποιοι να βάλουν μυαλό? Όπως το είδαν, έτσι θα το περάσουν. Στο επόμενο, νίκησε η ΑΕΚ, πήρε το κύπελλο, ξέρω εγώ. Δεν δίνουν καμία σημασία. Τέλος πάντων, αυτό το βαριά βιομηχανία της Ελλάδας, εδώ μου κάθεται. Ο τουρισμός.
1: Πιες λίγο νεράκι, να κατέβει.
0: Το αφήνω για σένα, θα χρειαστεί τώρα, περίμενε.

0: Τέλος για σήμερα, αυτό ήτανε. Τα μαζεύουμε και φεύγουμε.
1: Εμείς θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο.
0: Αύριο, τελευταία
1: σε
0: 22 εργάσιμη.
1: 22 ώρες από τώρα, ε.
0: Τελευταία εργάσιμη της εβδομάδας. Αύριο, κανονίστε.
1: Οργανωθείτε. Έτσι.
0: Τι να οργανωθούν, ο καιρός χαλάει, λέει.
1: Εντάξει. Για να χαλάσει ο καιρός, δεν χαλάει η διάθεσή μας.
0: Ζέστη τις καθημερινές, Σαββατοκύριακο βροχές. Ξέρω και εγώ. Κακοκαιρία, δεν ξέρω και εγώ τι. Πτώση θερμοκρασίας. Καταστροφή.
1: Αμέ, γιατί όχι, δεν κατάλαβα.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, φιλιά πολλά. Σε 22 ώρες και πάλι εδώ θα είμαστε.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι μία. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
3: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
4: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
3: Μα δεν το έχεις κόψει.
4: Όχι, ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι, Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
5: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, τις απογευματινές ώρες, αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
8: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού, τηλέφωνο 22950-38-788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
9: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: αυτή η Πέμπτη. Αυτή η Πέμπτη που συζητάγαμε ότι θα είναι η πιο όμορφη Πέμπτη τη ζωή σα.
1: Με την πιο όμορφη παρέα!
2: Έτσι!
1: Με τον πιο όμορφο Τόλι Αγγελακόπουλο! Με τον πιο ελκυστικό Σταθιμπόγκα!
3: Αχ, σταμάτα, σατανική κόλακα!
2: Με την πιο γλυκούλα
3: και ευδιάθετη
2: Μέλανη Μιλένοβα! Κυρίες και κύριοι, όπως καταλάβατε, αμέσως τώρα ξεκινάει η εκπομπή Μπουρμπουλήθρες!
3: Θα είμαστε μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες. Είδες, από το στόμα σου τον πήρα.
2: Έτσι,
1: με... Όμορφες 2 ώρες.
2: Έτσι, με πολλή μουσική, πολλές πληροφορίες, καθημερινότητα, φιλοσοφίες.
4: Με τίγρης, ξυλοφόρα.
3: Καρπούζια, πεπόνια.
2: Ακροβάτες.
3: Πλαστικές καρέκλες. Χώμα για ζαρδινιέρες.
2: Πάμε για ένα διαλυματάκι να το συνειδητοποιήσετε. Το ξεκίνησε η εκπομπή και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: 26 από τη ΔΕΗ.
1: Τώρα μπορείς.
0: Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

0: επιστρέψαμε. Είμαστε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και ήρθε η στιγμή να σας πω πού θα μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρούνε, Μελανή.
0: Α, πολύ καλή, μπράβο σας.
2: Ευχαριστούμε.
0: Στα αγαπημένα
3: μας. Κάναμε πρόβες.
0: Είμαι σίγουρη. Social media, Μπουρμπουλήθρες
3: Radio. Στα αγαπημένα μας social media.
0: Μίντες. Στο Instagram και στο Facebook Μπουρμπουλήθρες Radio Show.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και κάτι που ήθελα να σας το πω από χθες.
1: Oh.
0: Που λέγατε προδέτρι.
1: Ναι, τέπε, σε.
0: Σταμάτα, μεγάλη. Σταμάτα.
1: Εντ, δον. Δεκ.
0: Λοιπόν, θέλω. Τόλι, δώσουμε την προσοχή σου.
2: Παρακαλώ.
0: Θέλω να θυμηθείτε τρόπο που τα βγάζαμε όταν ήμασταν μικροί. Δεν ξέρω πώς να το κάνουν. Ένα είναι αυτό.
1: Πού θα πας εκεί στη Βόρεια Αμερική να δεις και έναν ελέφαντα να παίζει μουσική με ένα
0: κόκκινο
1: βράκι. Γέννης και τα φύλας όλα, έτσι.
2: Τι λες μου, έχεις κάνει skip κάποια.
0: Εγώ νομίζω ότι έχει κάνει μασάπ, έχει βάλει μέσα διάφορα.
2: Όλα τα και το σαμπεδίκου, το την Ακροπολή και το Λυκάβιτο.
1: Παιδιά, δεν το έχω ακούσει ποτέ μου αυτό.
2: Ναι, γιατί τώρα πετάχτηκες έτσι να κάνεις τη σφίνα και καλά, όταν ξέρεις όλα.
0: Και έβαλες
2: τα μισά.
1: Αυτά τα λέγατε εσείς πριν από 45 χρόνια.
0: Έβαλες μέσα το τραγούδι και λίγο μοσχολιού. Έβαλε κάτι δικό της το έκανε.
1: Εγώ που είμαι μπουμπούκι, σας είπα τι λέμε τώρα στη δική μας τη γενιά.
2: Πάλι καλά που δεν έβαλες και σνικ μέσα.
0: Πάμε σε μουσική και έχουμε κι άλλα.
2: Ναι. Σνικ μέσα.
0: Πάμε σε μουσική και έχουμε κι άλλα.
2: Ναι.

0: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.

0: δεν γυρνάω πίσω ξανά.
1: Το ξέρω ότι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Hard 94,2.

0: Πείτε όλη σειρά σου, άλλο. Ήταν το Άμπεμπα Μπλουμ το ένα.
1: Ναι, το...
0: Αχ, δεν είσαι κινεζάκι.
1: Ναι, τρως το ριζάκι.
0: Τρως πολύ ριζάκι. Τρως πολύ ριζάκι. Πόσες κουταλίτσες την ημέρα τρως. Και μετά μετρούσες όσο αριθμοί.
1: Ναι.
0: Δύο ήταν αυτό, ποιο άλλο.
1: Άλλο, για πες.
2: Το παπούτσι σου βρωμάει, αλλάξε το.
0: Σωστό, υπήρχε νομίζω και αυτό.
1: Υπήρχε και αυτό, ναι.
0: Υπήρξε τραγουδάκι γενικά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, το λέγαμε.
0: Α, και ακατά μάκατα σούκου του μπε, άμπε φάμπε ντόμινε, ακατά μάκατα σούκου του μπε, άμπε φάμπε βγε. Και έβγαινε.
1: Και έβγαινε, σωστά.
0: Και νομίζω στην αρχή είχε και μπουφ.
1: Μπουφ.
0: Μπουφ.
1: Μπουφ.
0: Με χέρι. Με χέρι. Με χέρι σαν βήχα.
1: Το μπουφ γιατί το μάθαμε ποτέ.
0: Μπουφ. Ακατά μάκατα σούκου του μπε. Μπουφ.
1: Ό,τι και να έλεγες ήταν μπουφ.
2: Εν τω μεταξύ, και στο Άμπεμπα Μπλουμ έκανες μπουφ.
1: Ναι, πάντα έκανες μπουφ.
0: Τι είναι το μπουφ.
2: Γιατί κάναμε μπουφ.
1: Δεν ξέρω.
0: Ήταν τέλειο.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Μέλανη Παπαστράτουσα. Να σου πω, γιατί έχεις τελικά γκλίτερ στο μάγουλο?
1: Γιατί έκοβα όλη τη μέρα παγιέτες.
0: Τι τις έκανες, τις έτριβες για να γίνουν γκλίτερ?
1: Δεν μπορώ να σου πω. Ετοιμάζω κάτι καινούργια κουστούμια και είχα πάρα πολύ δουλειά και είχα βάλει όλη την παγιέτα στο
0: στόμα.
2: Τη μασούσα. Άρχισα να πεινάω γιατί μου έρχεσε μυαλό η μπαγκέτα.
0: Μπαγκέτες είχε, παιδάκι.
1: Στο πάτωμα και εγώ έκοβα. Αυτό και είμαι γεμάτη γκλίτερ.
2: Και εγώ την κόβω στη μέση μια φορά και λίγο το σαλάμι. Ξεκίνησε λίγο τα
1: τυριά, η πατάτη.
0: Πάμε σε μουσική και θα σου πω εγώ πως την είχα πατήσει έτσι με γκλίτερ.
1: Με γκλίτερ, ναι, να μου πεις.
0: Θα κλάψετε.

0: Επιστρέψαμε, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Είμαστε εδώ. Έχουμε συντονιστεί στην παρέα σας και άμα θέλετε και εσείς να συντονιστείτε.
1: Τι λες, μωρέ. Αυτοί έχουν συντονιστεί στην παρέα μας.
0: Και εμείς στη δική τους.
2: Γιατί έχει κανένας από αυτούς εκπομπή έξω και
1: εκπέμπει κάτι.
0: Βρε άνθρωπε μου. Όταν. Όχι, όχι. Όταν κάποιος μας ακούει, εμείς νοητά δηλαδή
1: συντονιζόμαστε μαζί του
0: πνευματικά.
1: Μελανή, ήταν.
0: Δεν μπορώ να σου πω. Άμα θέλετε να συντονιστείτε και εσείς στη δική μας την παρέα, μπορείτε να μας βρείτε στις Μπουρμπουλήθρες Radio Show. Σταμάτα βρε Στάφη.
2: Μπομπότα.
0: Όπως βλέπετε, δεν ξέρω αν θα βγει σήμερα η εκπομπή. Εσείς πάντως μπορείτε να μας βρείτε στα social media Μπουρμπουλήθρες Radio Show.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 2.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, τις απογευματινές ώρες, αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
4: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
6: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδε, κυρίε και κύριοι, επιστρέψαμε. Άκουμε, έλεγα εγώ πώ την πάτησα έτσι με γκλίτερ.
1: Πώ την πάτησα.
0: Παιδιά, έχω πάει παραλία με κάτι φίλε μου.
2: Πάλι δεν βούτυξα.
0: Εννοείται δεν βούτυξα.
2: Δείξαν οι φίλε μου και εγώ καθόλου.
0: Εννοείται δεν
1: βούτυξα. Αφού είναι φλόρο, είναι καραφλόρο.
0: Το δέχομαι και επαυξάνω. Είμαι τελείω.
1: Καραφλόρο.
0: Λοιπόν, τέλο πάντων. Αγνώτη Μέλλαν Μιλένοβα και είμαι με τις φίλες μου εκεί στην παραλία. Εγώ κάθομαι, λιώνω στην ξαπλώστρα, έχω γκανιάσει από τον ήλιο.
2: Ναι.
0: Έχω πιει τις μπύρες μου να ενυδατώνομαι. Έχουν βουτήξει εκείνες και βλέπω ένα αντιλιακό. Αυτό, Μέλλαν, εσύ δεν το ξέρεις αυτό το αντιλιακό. Είναι ένα πορτοκαλί κουτί.
1: Ναι.
0: Το οποίο μέσα έχει γκλίτερ.
1: Ναι.
0: Που εγώ δεν το ήξερα.
2: Δηλαδή τι είναι.
0: Είναι φαντάζομαι μια μαρμελάδα πιχτή.
1: Ναι, είναι μια μαρμελάδα έτσι με πολύ καρότο, σκούρο, με πάρα πολύ γκλίτερ.
2: Το γκλίτερ τι ρόλο παίζει.
0: Δεν ξέρω, νόμιζα πως είμαι αυτός από το Twilight και είχα βγει στο φόβο.
1: Αυτή
0: είναι. Τι μου πέτασε haters εσύ. Τέλος πάντων. Και παιδιά, βάζω αυτό το αντιλιακό. Έχω αράξει. Παντού.
1: Και στο πρόσωπο.
0: Παντού, παιδάκι μου.
2: Είναι απαστράπτουστο.
0: Στο πρόσωπο, στα δόντια έβαλα. Έχω βάλει παντού. Εγώ έχω αράξει, ούτε που βλέπω ότι έχει κλίτερ, εννοείται. Μετά από λίγο βγαίνουν οι φίλες μου και μου λένε. Έβαλες, λέει, από το αντιλιακό με τον κλίτερ. Ποια κλίτερ, λέω. Εγώ έβαλα από αυτό εδώ πέρα το πορτοκάλι που έχετε έξω. Και κοιτάζουν παιδιά και έχουν γκλίτερ παντού. Το βράδυ που βγήκα, έκανα μπάνιο και είχα ακόμα γκλίτερ παντού.
1: Ναι, αυτό δεν φεύγει.
0: Να ξέρετε, δεν φεύγει.
1: Όχι, δεν φεύγει.
3: Το γκλίτερ μετά από μια εβδομάδα.
1: Σίγουρα.
0: Παιδιά, ήμουνα λες και έχω σκάσει σε καν εκδήλωση. Να σκάσω να λέω ντουρου.
1: Καλά πήγε αυτό.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Εκπομπή Μπουρμπολίδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και σας έχω άχρηστη πληροφορία.
1: Όχι!
0: Και δεν είναι πολύ άχρηστη, είναι σχεδόν χρήσιμη.
1: Μπαίνει στα άλλη μέρια μου!
0: Είναι για η πιο άχρηστη πληροφορία του Σάβη!
2: Ζω για τη μέρα που θα αρθίσει το Good Vibes Only!
0: Ακόμα και Good Vibes Only, μην περιμένει. Χόνλι, όπως το λέει η Μέλλη. Και θα πάμε στη γειτονική Ιταλία, σαν νησί της Ιταλίας, στο Κάπρι.
1: Αχα.
2: Α, ναι, ναι, ναι.
0: Το ξέρετε.
2: Ναι, ναι.
1: Ναι, τα χαιρετίσματά μας.
0: Ναι, Μέλλανη.
2: Παντελόνια Κάπρι.
0: Εκεί λένε ότι εάν κάνει τις εκαθαριστίες του ο τετράποδος φίλος σου και δεν τις μαζέψεις,
1: ναι,
0: βρίσκουν από τις ακαθαρσίες το DNA του σκύλου, βρίσκουν το σκύλο και τρως πρόστιμο 2,5 χιλιάρικα.
1: Πλάκα κάνεις!
3: Οπότε,
1: δηλαδή έχουν αστυνομία και... για σκύλους.
0: Όχι, έχουν αστυνομία για κακά σκύλου.
2: Για κακά σκύλο, ναι.
1: Πω, δυνατό. Όμως,
0: πόσο εύκολο είναι για αυτούς. Απλά κάνουν βόλτες και με το που βρουν κάτι προφανώς από κάποιο κουτάκι που θα το παίρνουν επί τόπου και σε ένα πλάθος σου έρχεται 2,5 χιλιάρικα στο σπίτι πρόστιμο.
1: Άμα έχεις δηλωμένο το σκύλο.
0: Αν είσαι σπαρισμένο σκύλο σου.
2: CSI, ε!
1: Να σου πω κάτι, και άμα κάποιο σκυλάκι. Και άμα κάποιο σκυλάκι είναι αδέσποτο.
0: Προφανώς δεν θα έχει αδέσποτα. Θα τα παίρνω και θα πηγαίνω σε καταφύγια. Αν υπάρχει ένα σωστό σύστημα. Δεν πρέπει να υπάρχει.
1: Το ελπίζω. Μπράβο τους! Μπράβο τους!

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλίδες και ευχαριστούμε Στάδη για αυτήν την καταπληκτική πληροφορία που μας έδωσε.
1: Ξέρεις γιατί είπα τη Σαρδάμ, γιατί δεν μπορούσε να δεχτεί ότι είπα καταπληκτική πληροφορία. Δεν ήθελε να βγει από μέσα του.
2: Καταπληκτική.
0: Και σκέφτομαι τώρα έτσι ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων οι οποίοι δουλεύουν πάνω σε αυτό, έτσι. Δηλαδή, ξέρω εγώ, πάει και σε ρωτάει με τι ασχολείσαι.
1: Μαζεύω κακά σκύλια από τους δρόμους και στέλνω πρόστιμα. Και στέλνω πρόστιμα, δηλαδή άκουτο.
0: Ψάχνω το DNA του σκύλου που έκανε τα κακάκια του για να βρω σε ποιον ανήκει να του ρίξω πρόστιμα.
1: Δεν το ψάχνω προφανώς αυτοί. Αυτοί πρέπει να είναι κακοσυλλέκτες μόνο.
2: Ναι.
1: Μαζεύουν τα κακά και τα στέλνουν.
2: Και μετά πηγαίνει σε κανένα laboratory.
1: Λαμπρατόρι ήταν λαμπραντόρ πάνω σε λαμπάδα. Λαμπαδατόρι.

0: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
1: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
2: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρε και ευθύ αμέσω θέλω να σα πάω σε good vibes only.
1: Πάμε, Μελανή.
0: Λοιπόν, ακούστε μια φιλική συμβουλή από τη φίλη σα τη Μελανή.
2: Είμαστε με τον Ζόρι κρατηγέ.
3: Μελανή, είμαστε σιωπηλοί και περιμένουμε μη.
1: Ξεκάθαρα.
0: Η ζωή, φίλη μου.
3: Εδώ τελειώνει. Σβήνει το καντήλι.
0: Βρε, σταματήστε.
3: Βρε.
0: Η ζωή, φίλη μου, είναι πολύ μικρή για να πιέζεις σχέσεις, φιλίες, ενδιαφέροντα ή καριέρες. Αυτά που είναι για σένα δεν χρειάζονται καμία απολύτως πίεση.
1: Σιγά, κάτι μαζί το τώρα.
0: Μα αυτό είναι good vibe.
1: Εντάξει,
3: απλά,
1: okay.
3: απλά κράτα το. Είναι αυτά που διαβάζει το πρωί.
0: Μα εγώ δεν σας πιέζω.
1: Μου θυμίζει λίγο το διάλογο. Ωραία, φίλε, ξέρω εγώ, χώρισα και τα λοιπά. Είμαι πολύ χαλιά. Εντάξει, μη στεναχωριέσαι. Εντάξει, μωρέ, δεν στεναχωριέμαι.
3: Καλά που μου
1: το είπες για να σταματήσω να στεναχωριέμαι.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είμαι εγώ εδώ για να σας πω πού θα μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρούνε, Μελανή?
0: Μπουρμπουλήθρες Radio Show. Μπορείτε να συντονιστείτε στα πολύ αγαπημένα μας social media, στο Facebook και στο Instagram. Να μπείτε να μας κάνετε τα like σας, τα follow σας, ξέρετε, στις καρδουλίτσες, αγαπουλίτσες και τα σχετικά. Και εννοείται να μας στείλετε τα μηνύματά σας για οτιδήποτε θέλετε να συζητήσουμε εδώ μαζί παρεούλα.

0: από τον Τόλια Αγγελακόπουλο.
1: Από το Στάθη Μπόγδανο.
0: Και από τη μοναδική υπέροχη Μέλανη Μιλένοβα.
2: Ναι.
1: Κυρίες και κύριοι, άλλη μια εκπομπή Μπουρμπουλίδρες έφτασε στο τέλος. Ραντεβού αύριο για την τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Οπότε κάντε υπομονή, γιατί αύριο ερχόμαστε.
2: Και θα είναι μια μεγάλη μέρα.
1: Έτσι, αλλά μέχρι αύριο

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 3.
2: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
3: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
2: Μα δεν το έχεις κόψει.
3: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
7: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
4: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Eva Intima. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
9: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, τις απογευματινές ώρες, αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Yeah, yeah. Είσαι εδώ!
4: Το
11: νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
12: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Ξέρω. Πέμπτη αρχίζει κατηφόρα προς Παρασκευή.
2: Εντάξει.
1: Σουκού και τα λοιπά.
2: Αλήθεια είναι. Το αισθάνομαι. Να μην το πω.
1: Οκ. Okay. Εδώ είμαστε όμως.
2: Βέβαια εδώ είμαστε. Και αύριο που είναι Παρασκευή εδώ θα είμαστε.
1: Δύο στην τιμή του ενός. Γεια σας παιδιά. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος μαζί σας και σήμερα για δύο ώρες.
2: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στην διεύθυνση παραγωγής στη Σοβαρότητα, και τα υπόλοιπα η Βασιλεία Πέτρου.
1: Λοιπόν, επειδή μου έχετε αρχίσει περί διακοπές, καλοκαίρι, μπάνια κλπ.
2: Ονειρευόμαστε κι εμείς.
1: Βοηθάει σιγά σιγά και ο καιρός.
2: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Λοιπόν, παρακαλώ πάρα πολύ, συγκεντρωμένοι για τις επόμενες δύο ώρες.
2: Για να δούμε τι θα
1: δούμε.
2: Μάλιστα.

0: μάθανε πως αυτό και πλακώσανε και οι...
1: Κανονικά όμως, δηλαδή, να μην τα πούμε.
0: Τι γίνεται, ρε παιδί μου, όλοι εδώ.
1: Όλοι εδώ και όχι μόνο για μεγάλες χολιγουντιανές ταινίες, αλλά και για ανεξάρτητες ταινίες, όπως αυτή που θα σου πω τώρα.
0: Όχι ότι μας χαλάει δηλαδή.
1: Όχι βέβαια.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, ο Μάθιου Μακόνεχι, ξέρουμε ότι ξέρω εγώ κάθε 2-3 χρόνια εδώ είναι, στην Ελλάδα, του αρέσει. Φέτος λοιπόν ήρθε πριν από ένα μήνα. Να κάνει ένα ρεπεράζε, δηλαδή να δει τους τόπους που θα γίνουν τα γυρίσματα μαζί με το γιο του, το Λέβη. Είναι μια ανεξάρτητη ταινία με θέμα το skateboard, η οποία θα εμφανιστεί στο Los Angeles το 2028, αλλά γυρίζεται τώρα. Τώρα, γιατί το skateboard και γιατί το 28? Γιατί το skateboard θα γίνει ολυμπιακό, έχει γίνει ολυμπιακό άθλημα, συγγνώμη, κερδίζει θαυμαστές, είναι street αγωνίσματα, έτσι. Και εκτός από το 28 έχει να κάνει με την Ολυμπιάδα. Εκτός από ηθοποιός ο Μακόν, έχει να θυμίσω ότι είναι και σκηνοθέτης και παραγωγός. Είναι σημαντικό αυτό.
0: Από παντού τα παίρνει.
1: Από παντού τα παίρνει κανονικά. Και βεβαίως είναι κάτοχος ενός Όσκαρ και μιας χρυσής σφαίρας. Και δεν είναι η πρώτη φορά που θα συμπροταγωνιστεί με το γιο του, το Λέβη. Έχει συμπροταγωνιστήσει και στην ταινία του 2025, The Lost Bus. Και είναι μια ταινία που στηρίχθηκε σε μια πραγματική ιστορία του 2018, που είχαν γίνει μια τεράστια πυρκαγιά και είχε απειληθεί μια κατασκήνωση. Το The Lost Bus λοιπόν είναι ένα λεωφορείο που είχε μέσα παιδιά, εφήβους, και η αγωνία μέχρι να βρουν αν έχουν σωθεί ή όχι. Τώρα, πώς θα στήσουν την πυρκαγιά του Λος Άντζελες στην Ελλάδα, δεν το γνωρίζω ακριβώς.
0: Και δεν το θέλω.
1: Και δεν το θέλουμε κιόλας, ναι.
0: Εντάξει, okay. Κοίτα, παραγωγή είναι αυτή, κάτι θα κάνει.
1: Έλαντε. Ας έρχονται,
0: ναι.
1: Και μια χαρά.
0: Okay.

0: τι? Στην TV.
1: Άλλη καλοκαιρινή ταινία.
0: Και όταν λέμε καλοκαιρινή, μην με ρωτήσει αν είναι σοβαρή. Ένα κωμικό θρίλερ θα σου πω τώρα. Το Scary Movie το 6.
1: Αυτό έχει παραγίνει.
0: Έχει παραγίνει. Αλλά πραγματικά. Με σκηνοθεσία του Michael Tights. Το περιμένουμε περίπου στις 10 Ιουνίου. Και 26 χρόνια μετά την πρώτη τους αναμέτρηση με το μασκοφόρο δολοφόνο, επανενώνεται η παρέα της πρώτης ταινίας για το γνώριμο Ghostface, ο οποίος επιστρέφει για να τους κυνηγήσει.
1: Ναι.
0: Πρωταγωνιστή και έχει γραφτεί κιόλας το σενάριο από το Marlon και το Sean Wyans, είναι Καναδοί κωμικοί. Και την Αν Φάρις, η οποία έχει παίξει και στο πρώτο και στο δεύτερο και στο τρίτο. Η Αν Φάρις το έχει πάρει αυτό.
1: Το Scary Movie.
0: Ναι, okay. Το Scary Movie.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Εντάξει, όποιοι θέλουν λίγο να γελάσουν, λίγο να φοβηθούν.
1: Άντε να δούμε για την Οδύσσια που θα μας πει.
0: Τον Ιούλιο λέμε.
1: Οκ. Okay.

0: φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Belle. Με τα Eva Belle δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Belle, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εντάξει τώρα.
1: Μήπως το έχεις βρει?
0: Όχι.
1: Και το έχεις κρατήσει.
0: Το μυστικό της Μαντόνα.
1: Το μυστικό της Μαντόνα.
0: Αυτό που έλεγε το τραγούδι παλιά, θυμάσαι, αχ, τι κακό, τι κακό, ένα βράδυ μαγικό.
1: Έτσι.
0: Μέσα στη Φόρντ έχασα κάτι
1: που
0: αυτό,
1: το είχα
0: μυστικό.
1: Φυλαχτό.
0: Ναι, καλά. Λοιπόν, παιδιά, πραγματικά δηλαδή, πώς αυτή η γυναίκα δεν μπορεί να καταλάβει.
1: Πρώτα απ' όλα, που αφήνεις τα ρούχα σου, Χρυσή μου, πώς κυκλοφορείς γυμνή? Δηλαδή πώς τα χάσε αυτά?
0: Άντε ντε, χάθηκε το κορμάκι της Μαντόνα και έγινε παγκόσμια είδηση, ρε.
1: Μην το συζητάς, και πάρα πολλοί άρχισαν να το ψάχνουν κιόλας που δεν το ξέραν ότι είχε χαθεί.
0: Λοιπόν, η Μαντόνα, η οποία φέτος
1: πήγε Κοατσέλα.
0: Κοατσέλα στο πλευρό της Σαμπρίνα Κάρπεντερ.
1: Φαντάσου, έχει φτάσει σε μια ηλικία που πρέπει να είναι στο πλευρό κάποιου.
0: Ωραία, να ωραία. Ωραίες ήταν, εγώ τις έχω δει.
1: Και πόσο ίδιες οι φωνές τους σε ορισμένα κομμάτια.
0: Λοιπόν,
1: παρόλα αυτά,
0: λίγες μέρες λέει μετά τη συναυλία, η pop star, δηλαδή η Μαντόνα, αποκάλυψε ότι σημαντικά κομμάτια από την εμφάνισή της εξαφανίστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.
1: Τι εννοούμε, κάποιος τα πήρε?
0: Πρόκειται, λέει, για τον ίδιο κορσέ. Πώς κυκλοφορεί τώρα η pop star χωρίς κορσέ?
1: Έλαντε.
0: Τις ίδιες μπότες και το ίδιο σακάκι κούτσι που είχε φορέσει την πρώτη εμφάνιση στο φεστιβάλ του 2006.
1: Πάλι 20
0: Κουατσέλα,
1: χρόνια πριν.
0: Τότε.
1: Ναι, ναι.
0: Η ίδια, λέει, δεν έκρυψε την απογοήτευσή της μέσα από ανάρτηση. Α, έκανε και ανάρτηση.
1: Βεβαίως.
0: Ανακάλυψα, λέει, ότι τα vintage κομμάτια που φορούσε είχαν χαθεί. Το σακάκι, ο κορσές, πάλι ο κορσές. Στενός κορσές μας έγινες. Το φόρεμα και όλα τα άλλα. Δεν είναι απλώς ρούχα, είναι μέρος της ιστορίας μου. Okay. Ελπίζω και προσεύχομαι ότι κάποια καλή ψυχή θα τα βρει. Προσφέρω αμοιβή, πρόσεξε, για ασφαλή επιστροφή τους. Ευχαριστώ με όλη μου την καρδιά. Αν τα είδατε.
1: Εσύ τι λες, θα τις τα γυρίσουν για τα λεφτά? Εγώ λέω θα τα κρατήσουν.
0: Εγώ πιστεύω ότι μετά από κάποια χρόνια θα,
1: θα εμφανιστούν σαν σόφτι.
0: Σε κάποιο σόφτι, σε κάποιο έτσι, σε κάποιο αλλιώς.
1: Το χάσαμε το κορμάκι, πατριώτη.
0: Έτσι, και το κορσέ, πατριώτησα. Πάει και αυτό.

0: Προσοχή! Το κλίμα βαγώνει!
1: Και στο στούντιο η αγαπημένη μας η Βασιλεία Πέτρου να μας πει τα δικά της πολύ πολύ ενδιαφέροντα κατά τη διάστημα της παρουσίας κάποιος λουφάρι ή κάποια λουφάρι εδώ, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, σε ακούμε κορίτσι.
0: Γεια σας, σας φέρνω μία είδηση από τη Λάιφο που έχει να κάνει με το φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος, που δεν μένει μόνο στη θεωρία. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα γης, προχωρά σε στοχευμένες δράσεις, που έχουν πραγματικό μετρήσιμο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι η βιωσιμότητα δεν είναι μια αφηρημένη έννοια, αλλά κάτι που χτίζεται με συγκεκριμένες κινήσεις. Και τώρα, σε συνεργασία με τον περιβαλλοντικό οργανισμό We4All, προχωρά σε πρωτοβουλίες που απαντούν σε πραγματικές ανάγκες. Στοιχείο, η φύτευση χιλίων ελαιόδεντρων έρχεται να δώσει ξανά ζωή στη γη, αλλά και να στηρίξει την τοπική παραγωγή που αποτελεί βασικό κομμάτι της ταυτότητας του νησιού. Αντίστοιχα, στη Βόρεια Εύβοια, τα χίλια καρποφόρα, δενδρίλια, ελιές και άλλα δέντρα δεν είναι απλώς μια κίνηση αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά και μια επένδυση στο μέλλον της περιοχής. Μέσα από αυτή τη σύμπραξη, οι δράσεις σχεδιάζονται με βάση πραγματικά δεδομένα και υλοποιούνται με επιστημονικά κριτήρια και μακροπρόθεσμη στόχευση. Αυτό που έχει ενδιαφέρον στην περίπτωση του φυσικού μεταλλικού νερού Βίκος είναι ότι αυτές οι δράσεις δεν ξεκίνησαν τώρα. Υπάρχει μια ολόκληρη διαδρομή πίσω τους που ξεκινά από το 1996 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα σταθερά, μεθοδικά, με συνέπεια. Συγκεκριμένα, μέσα σε αυτά τα χρόνια έχουν φυτευτεί συνολικά 19.721 δέντρα, έχουν πραγματοποιηθεί 6 πανελλήνιες εθελοντικές φυτεύσεις με 6.000 δενδρίλια, ενώ ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί σε περιοχές που έχουν πληγεί από πυρκαγιές, όπου έχουν πραγματοποιηθεί 7 δράσεις με 7.100 καρποφόρα δενδρίλια. Και όλα αυτά δεν είναι απλώς αριθμοί, αλλά μία διαδρομή που δείχνει συνέχεια, δέσμευση και μια ξεκάθαρη φιλοσοφία. Να επιχειρείς υπεύθυνα και να συμβιώνεις αρμονικά με το περιβάλλον.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Ίσως κάποιοι σκεφτούν ότι αυτό πρόκειται για διαφήμιση, παιδιά, συγγνώμη. Όταν γίνονται τόσο ενδιαφέροντα πράγματα, το να αναφέρουμε και ποιοι τέλος πάντων έχουν την πρωτοβουλία, νομίζω αξίζει τον κόπο.
0: Είναι υποχρέωσή μας.
1: Έτσι, μπράβο.

0: Του την είπε κανονικά.
1: Του την είπε κανονικότατα και μπράβο του.
0: Κοίτα, ο Kevin Hart είναι γνωστός έτσι για τα...
1: για τα σχόλιά του.
0: Για αυτά που πετάει, ας πούμε, και χαλάνε κόσμο. Λοιπόν, ο κύριος Kevin Hart, λοιπόν, τον ξέρουμε, βρέθηκε σε ένα podcast, το Her Daddy.
1: Αυτό είναι πολύ ωραίο podcast,
0: έτσι,
1: πολύ αστείο.
0: Έτσι, πραγματικά. Και τέλος πάντων κλήθηκε να κάνει χιουμοριστικά σχόλια για διάσημα πρόσωπα, για τον Τάδε κτλ. Όταν τον ρώτησαν λοιπόν για τον Τιμωτέ Σαλαμέ.
1: Αμάν αυτό το παιδί.
0: Αναφέρθηκε στη σωματοδομή του προκαλώντας αμηχανία. Τι είπε? Έχει το σώμα γερμανίδας γυναίκας.
1: Τέλεια, τέλεια.
0: Γιατί καλέ, τι έχουν οι γερμανίδες, μια χαρά είναι.
1: Ναι, είναι σαν τον Τιμωτέ.
0: Η παρουσιάστρια βέβαια, Άλεξ Κούπερ, φάνηκε να αντιδρά αμέσως, έτσι με ένα αμήχανο κτλ. Ο άλλος την κοίταξε, άρχισε να γελάει και της λέει: «Οκ, αστείο ήταν». Δεν είναι καθόλου αστείο, σε πληροφορώ. Ο Τιμωτέ Σαλαμέ ο ίδιος έχει μιλήσει ανοιχτά για την κριτική που έχει δεχτεί στο παρελθόν για το σώμα του και μάλιστα αποκάλυψε ότι είχε χάσει ρόλους επειδή δεν τέριαζε στα στερεοτυπικά πρότυπα φυσικής κατάστασης του Χόλιγουντ.
1: Τώρα, πέρα από την πλάκα, αυτό είναι μια πραγματικότητα, ναι. Έτσι. Αυτό το παιδί είναι εντελώς έξω από τις νόρμες του Χόλιγουντ.
0: Έτσι, μπράβο. Κρίμα που ο Νόλαν δεν έγραψε την, δεν έκανε την Ιλιάδα και όχι την Οδύσσια.
1: Έλα, ντε, ποιον θα έκανε
0: την Ιλιάδα? Την ωραία Ελένη.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 4. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
4: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
3: Μα δεν το έχεις κόψει.
4: Όχι, ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι, Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, τις απογευματινές ώρες, αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εδώ είμαστε και πάλι.
1: Να είμαστε πάλι εδώ, Ηλία.
0: Να είμαστε πάλι εδώ, Άννα. Mm. Λοιπόν, δύο στην τιμή του ενός, δεύτερη ώρα για σήμερα. Πόσο έχουμε,
1: 14.
0: Σε μια εβδομάδα είναι το Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης.
1: Ότι αύριο είμαστε στη μέση του Μαΐου δεν σου κάνει εντύπωση?
0: Μάλιστα.
1: Πα-πα-πα.
0: Οκ, okay, εγώ πάω μπροστά.
1: Έλατε.
0: Να το έχουμε υπόψη να λέμε από τώρα χρόνια πολλά. Επειδή οι κόστιδες,
1: για να μην το χάσουμε.
0: Οι κόστιδες εδώ γύρω πάρα πολύ.
1: Πολύ πράγμα.
0: Εντάξει, μην φάτε εκείνη την ημέρα.
1: Έλατε.
0: Ελπίζω δηλαδή. Τέλος πάντων, ερχόμαστε στο σήμερα. Πάμε δεύτερη ώρα.
1: Πάμε.

0: Ναι, αυτό είναι μια ημερομηνία η οποία,
1: μέρες που είναι,
0: ναι, έχει καταγραφεί στα παγκόσμια χρονικά και στην ιστορία σαν ένα πολύ σημαντικό γεγονός.
1: Πραγματικά.
0: Για τους λόγους που ξέρουμε, έτσι.
1: Σε, βέβαια.
0: Για πες,
1: και
0: σήμερα,
1: αυτοί οι λόγοι μας τυρανάνε ακόμα.
0: 14 Μαΐου 1948.
1: Το 1948 λοιπόν, ναι, το Ισραήλ κήρυξε την ανεξαρτησία του στα εδάφη που βρίσκονταν τότε υπό βρετανική κατοχή.
0: Ναι.
1: Για τους Εβραίους της Διασποράς, φυσικά, αυτό ήταν η επισημοποίηση της επιστροφής στη γη της επαγγελίας.
0: Ισχύει.
1: Μετά από εξορία χιλιάδων ετών.
0: Ισχύει.
1: Για τους Άραβες, από την άλλη, αποτελούσε συγκεκριμένη ημερομηνία την ημέρα της καταστροφής, όπως λέγεται στη γλώσσα τους, Νάκμπα.
0: Για τους
1: Άραβες. Μάλιστα. Γιατί αυτό σήμαινε ότι οι Άραβες χάναν εδάφη.
0: Έτσι.
1: Μετά από χιλιάδες χρόνια. Τα αποτελέσματα είναι στην τηλεόρασή μας.
0: Έτσι. Κακός.
1: Κακός, αλλά είναι.
0: Γιατί υπάρχουν λύσεις.
1: Ε, βέβαια, πάντα υπάρχουν.
0: Πάρα πολλές. Αλλά άντε τώρα να πείσεις ποιους.
1: Έλατε.
0: Εκατέρωμε.
1: Ούτε τους από εδώ, ούτε τους από εκεί.
0: Έτσι, πράγμα.

0: πάμε σε έναν όμορφο κόσμο, ρε φιλενάδα, τις τόσες ομορφιές που έχει αυτή. Θα σε πάω στη Μήλο.
1: Ω, η Μήλος είναι εξαιρετική.
0: Μέχρι τώρα έχουμε πάει σε όχι τόσο τουριστικά μέρη.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και χωριά, και έχουμε δει και διάφορα ορεινά χωριά, και στο Αιγαίο και στη Σάμο και αλλού. Στη Μήλο όμως υπάρχουν οι κατακόμβες.
1: Ναι.
0: Έτσι. Που κακώς για μένα και είναι ανεξήγητο, δεν είναι και τόσο πολύ από τα γνωστά αξιοθέατα.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Δηλαδή, στη Μήλο ξέρεις άλλα πράγματα.
1: Ναι. Έτσι. Τώρα, αν θυμάμαι καλά, αυτές δεν είναι και φυσικές κατακόμβες.
0: Όχι, είναι τεχνητές κατακόμβες. Ο υπόγειος, λέει, δροσερός αέρας και η ιδιαίτερη ιστορική τους φόρτιση αρκούν για να τους δώσουν μια θέση σε μια διαδρομή εξερεύνησης κρυφών τόπων στις Κυκλάδες.
1: Μάλιστα.
0: Τις ξέρουμε πολύ, δεν ξέρω αν έχουν πάει όμως
1: πολύ
0: μέσα να δούνε περί τίνος πρόκειται. Η ιστορία τους έχει ξεκινήσει από τα πρώτα χριστιανικά χρόνια, όπου οι κατακόμβες εκεί στη Μήλο, σε μαλακό υφιστιογενές έδαφος του νησιού Σμιλευμένες, mm-hmm. φαίνεται να λειτουργήσαν ως χώροι ταφής.
1: Τρομερό.
0: Μάλιστα. Οι οποίοι σε μεταγενέστερο χρόνο υπέστησαν τέλος πάντων συλλήσεις και εγκαταλειφθήκαν. Εντάξει.
1: Εντάξει, okay. Προφανώς. Μέσα στο χρόνο γίνεται αυτό.
0: Αλίμονα, αυτή η χώρα έχει γνωρίσει για αιώνες, μέχρι ο Λούντβιχ Ρόους να τους φέρει στο φως το 19ο αιώνα. Οι κατακόμβες της Μήλου παρέμειναν άγνωστες. Σήμερα, χάρη στις παρεμβάσεις των αρμοδίων αρχαιολογικών υπηρεσιών, thank you guys, είναι επισκέψιμες, φωτισμένες, ενώ για ένα διάστημα φαίνεται πως χρησιμοποιήθηκαν και ως χώρος λατρείας.
1: Πιο πρόσφατα,
0: Έτσι.
1: Μ' αρέσει.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Ωραία είναι αυτά.
0: Είναι κάποια πράγματα που λες, ναι, Μήλος, okay, το μυαλό σου πηγαίνει αλλού.
1: Ναι, και στις παραλίες. Αλλά ρε παιδί μου, υπάρχουν και άλλα πράγματα μέσα στο νησί. Μπορεί να είναι πολύ ενδιαφέρον. Όχι μόνο σε αυτό το νησί. Σχεδόν
0: παντού.
1: Κάθε νησί της Ελλάδας
0: παντού,
1: έχει
0: παντού,
1: κάτι ιδιαίτερο.
0: Παντού.

0: δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και
1: είναι
0: την
1: ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση. Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδουσιολογικής Εταιρείας.
0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, μέσα στο κλίμα δαγκώνη, ναι, την ενότητα που κάνει η Βασιλεία,
1: ναι,
0: πολλές φορές το κορίτσι μας λέει για κάποια χίλια δέντρα που φυτεύτηκαν στην Ελλάδα εκεί,
1: ναι, ναι,
0: κάποια 500 δέντρα που πήγαν, mm-hmm, εκεί. Και εμείς βέβαια
1: χαιρόμαστε
0: και καμαρώνουμε. Τι θα μου πεις όμως αν σου πω ότι μια χώρα φύτεψε 10 δισεκατομμύρια δέντρα?
1: Ότι είναι μεγάλη χώρα, θα σου πω.
0: Σε τρία χρόνια. Και ποια χώρα είναι αυτή?
1: Ποια?
0: Το Πακιστάν.
1: Το Πακιστάν.
0: Άμε. Το οποίο έχει μικρό μερίδιο, λέει, στις παγκόσμιες εκπομπές ρήπων, όμως βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της κλιματικής κρίσης.
1: Και να μην κάνεις τίποτα και να την πληρώνεις.
0: Ακραίοι καύσονες, πλημμύρες, διάβρωση εδάφους, πίεση στην αγροτική παραγωγή έχουν κάνει τη χώρα να αντιμετωπίζει αυτό σαν μια υπόθεση που όντως ισχύει, αν έχει τόσα προβλήματα, αφορά την επιβίωση.
1: Στην επιβίωσή σου, βέβαια.
0: Γι' αυτό λοιπόν εκεί οι άνθρωποι τη σκέφτηκαν να φυτέψουμε δέντρα. Και προχώρησαν σε ένα από τα πιο φιλόδοξα προγράμματα αναδάσωσης, το 10 Billion 3, επαναλαμβάνω, Tsunami Program.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Με στόχο, και τα κατάφεραν, να φυτέψουν 10 δισεκατομμύρια δέντρα μέσα σε λίγα χρόνια.
1: Εντάξει, είναι απίστευτος ο αριθμός. Κάθε κάτοικος του Πακιστάν πρέπει να φύτεψε τουλάχιστον 2 δέντρα.
0: Εκτιμούν ότι δημιουργήθηκαν πάνω από 2 εκατομμύρια πράσινες θέσεις εργασίας, παρακαλώ.
1: Βέβαια.
0: Κυρίως σε φυτώρια, δασική επιτήρηση και αγροτικές εργασίες. Για πολλές απομακρυσμένες κοινότητες, το πρόγραμμα δεν ήταν μόνο περιβαλλοντική παρέμβαση, αλλά και μια ευκαιρία εισοδήματος.
1: Είδες, αν υπάρχουν έξυπνες λύσεις, βρεβέντε.
0: 10 δισεκατομμύρια δέντρα, φιλενάδα, είναι ασύλληπτο το νούμερο.
1: Απίστευτο νούμερο.

0: Μουσική ενότητα η εβδομάδα είναι
1: covers.
0: Covers, διασκευές. Mm. Διασύμων από λιγότερο ή λιγότερο διασύμων από διασημότερους.
1: Έτσι. Σήμερα
0: θα πάμε στην πρώτη, πιστεύω ότι είναι η πρώτη μεγάλη της επιτυχία, νομίζω ισχύει, στην Adele.
1: Ναι.
0: Και στο Rolling in the Deep.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ποιος έκανε διασκευή, μάλλον πια, και μάλιστα ωραία διασκευή.
1: Ποια?
0: Η Αρίθα Φράγκλιν.
1: Όχι, έχει κάνει η Αρίθα Φράγκλιν διασκευή στην Αντέλ.
0: Όχι μόνο στην Αντέλ, έχει κάνει σε πολλούς και μάλιστα τα έβαλε σε ένα άλμπουμ το 2014 που έχει τίτλο Αρίθα Φράγκλιν Sings The Great Diva Classics.
1: Μάλιστα.
0: Ένα από εκείνα τα κομμάτια λοιπόν είναι και το Rolling in the Deep της Αντέλ. Έτσι.
1: Ωραίο τραγούδι.
0: Εκεί θα δεις και διασκευές Alicia Keys, Gladys Knight, Barbara Streisand, Supremes, Etta James κλπ.
1: Το θέλω αυτό.
0: Εκεί υπάρχει το I Will Survive, έτσι, της Aretha η version, εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Μεγάλη δίσκο επιτυχία της Gloria Gaynor, αν θυμάσαι. Αυτό.
1: Το θυμάμαι, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Aretha Franklin που διασκευάζει, είναι ωραίο,
1: ναι.
0: Έτσι, Adele.
1: Συγκλονιστικό.

0: Μ' άρεσε, μ' άρεσε.
1: Καλό και αυτό, ναι. Κοίταξε, είναι πράγματα, ρε παιδί μου, που μας ξεφεύγουν και τα ψάχνεις και τα βρίσκεις και λέει, α, κοίτα να δεις, υπάρχει
0: και
1: αυτό.
0: Και είναι τόσο χαρακτηριστική η φωνή της Αρίτα. Δηλαδή δεν την μπερδεύεις με τίποτα.
1: Λοιπόν, τελειώσαμε.
0: Για σήμερα.
1: Για σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα, παιδιά. Δύο στην τιμή του ενός. Ήταν μαζί σας για δύο ώρες. Η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλο.
0: Και μαζί μας το Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι μας βεβαίως, Βασιλεία Πέτρου.
1: Last word for you, please.
0: Να είστε καλά. Φιλιά πολλά. Don't...

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 5.
2: Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου.
4: Αγάπη μου, γύρισες! Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
5: Όχι ρε αγάπη, σιγά! Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
6: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, σήμερα Πέμπτη, όλη μέρα. Καλώς ήρθατε στη ραδιοφωνική μας παρέα. Θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα, αυτό εύχομαι, αυτός είναι ο στόχος. Εσείς απλά μείνετε συντονισμένοι.

Ιορδάνης αγαπητός εδώ και οι ενότητες της εκπομπής, όλες αυτές που θα σας ψυχαγωγήσουν και θα σας κάνουν πιο χαρούμενους, έχουν ως εξής, διαβάζοντας με αλφαβητική σειρά. Πλάκα κάνω προφανώς, δεν υπάρχει αλφαβητική σειρά, με τη σειρά που θα ακολουθήσει χρονικά είναι αυτό. Μου το γράψαν εδώ να το πω ότι είναι αστείο και καλά αυτοί που κάνουν εδώ την εκπομπή. Ρε πάτε καλά, αφήστε με να κάνω αστεία εγώ, ελεύθερα αστεία, από μόνος μου. Δεν χρειάζομαι να τα βλέπω. Λοιπόν, πάμε παιδιά στα σημαντικά νέα της ημέρας. Ενότητα Throwback, τι έγινε σαν σήμερα. Αν έχουμε ονομαστικές εορτές και επαιτίους θα το μάθετε πρώτοι. Έχουμε viral ειδήσεις όπου και όταν υπάρχουν. Έχουμε κρύα ανεκδοτάρα και φυσικά προτάσεις ταινιών ή σειρών λίγο πριν το τέλος της εκπομπής. Δικά σε αγαπημένα τραγούδια φυσικά και μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, καινούργιες αλλά και παλιές αγαπημένες.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Belle. Με τα Eva Belle δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Belle, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
2: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Eva Intima. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
0: Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Ένα ίσως από τα πιο σημαντικά κεφάλαια στη σχέση μας είναι η επικοινωνία. Και πώς θα επικοινωνούμε τις πληροφορίες μεταξύ μας μέσα από τα social media. Βρείτε το ραδιόφωνο ή εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, σε Facebook, TikTok, Instagram. Και εκεί περιμένω τα μηνύματά σας με αγαπημένα τραγούδια, τις ευχές σας, τις προτάσεις σας. Και φυσικά περιμένω και πολύ δυνατά stories, αρκεί να ταγκάρετε το ραδιόφωνο και εμένα, έτσι ώστε πολύ απλά να μπορούμε να κάνουμε repost.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και για σήμερα θα σας πω ότι έχουμε και ονομαστικές και επαιτίους, δόξα τω Θεώ. Χρόνια πολλά σε Αριστοτέλη, Αριστοτελία, Θεράπον, Ισίδωρο, Ισιδώρα, Λέανδρο και Λεάνδρα. Ημέρα ευαισθητοποίησης για την απραξία και σαν σήμερα το 1796 ο Άγγλος γιατρός Έντουαρτ Τζένερ παρουσιάζει το πρώτο εμβόλιο κατά της ευλογίας. Τέλος, σαν σήμερα το 1900 αρχίζουν οι Β' Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι με συμμετοχή 995 αθλητών και για πρώτη φορά αθλητριών από 28 χώρες που διαγωνίζονται σε 19 αθλήματα. Θα ολοκληρωθούν την 28η Οκτωβρίου.

Βάλε ένταση, δυνάμωσε τη μουσική στο ραδιόφωνο σου. Εδώ παίζουν όλες οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και οι επόμενες δύο ώρες μας ανήκουν.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 6. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
3: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
5: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
7: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
9: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Είμαστε στην ενότητα Too Cold to be Hot με κρύο ανέκδοτο και φυσικά με ανέκδοτο που αφορά τον Τζακ Νόρις. Λοιπόν, όταν ο Τζακ Νόρις πάει για τον μπάνιο του, δεν πάει όπως πάμε εμείς για να καθαρίσουμε το σώμα μας από τις βρωμιές. Όταν ο Τζακ Νόρις λοιπόν πάει για μπάνιο, το νερό καθαρίζει, γιατί πολύ απλά ο Τζακ Νόρις είναι πάντα καθαρός και ποτέ βρώμικος.

0: Φυσικά, ό,τι πιο όμορφο είναι να βρίσκω μηνύματα στα social media του ραδιοφώνου, τα δικά μου social media, Ιορδάνης Αγαπητός Official. Σας περιμένω εκεί σε TikTok, Instagram και Facebook. Μην διστάζετε, η σχέση μας γίνεται πολύ πιο ποιοτική και ουσιαστική μέσα από τους τρόπους επικοινωνίας.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως εδώ όλες οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες έχουν τον πρώτο λόγο. Όλες οι πρώτες μεταδόσεις αλλά και όλα τα παλιά αγαπημένα ελληνικά τραγούδια.

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα, καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact.

Cellulite και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα με τις προτάσεις αστυνομικών ταινιών και μετά το χθεσινό μου, μετά τη χθεσινή μου πρόταση Enola Holmes, φυσικά θα προτείνω τον Enola Holmes 2. Θα μου πεις γιατί δεν το έκανες 2 σε 1, δεν είναι δίκιο, προτείνω το 2 σήμερα, έπρεπε να το δω πρώτα, να τσεκάρω. Στο Enola Holmes 2 η ηρωίδα περνά στο επόμενο επίπεδο, γιατί πλέον δεν είναι απλώς η αδερφή του Sherlock Holmes. Είναι μια καταξιωμένη επαγγελματίας detective με το δικό της γραφείο. Η πρώτη της επίσημη υπόθεση φαίνεται μικρή, όμως πολύ γρήγορα συνδέεται με μεγαλύτερα μυστικά και με μια ολόκληρη κοινωνική πραγματικότητα της βικτοριανής εποχής. Μυστήριο, δράση, χιούμορ και πολύ δυνατός ρυθμός είναι πραγματικά η φοβερή ενορχή στο σκηνοθετικά που τα δένει όλα όμορφα και κάνει το Enola Holmes 2 μια εξαιρετική συνέχεια του πρώτου.
1: Ανοίγω τέρμα και ηχεία και παράδειγμα.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, ολοκληρώσαμε δύο υπέροχες ώρες μαζί. Σας ευχαριστώ για τα υπέροχα σήμερα, τα story σας ήταν το κάτι άλλο. Φυσικά και τα κάναμε repost, εννοείται αυτό. Και φυσικά σας περιμένουμε αύριο με νέο post, στην ίδια αγαπημένη συχνότητα, με εμένα οικοδεσπότη. Ευχαριστώ.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 7. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
3: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
4: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτρισινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου.
7: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδεί ζωή σου.
9: Έλα παιδό, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδό. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. You know the heart is-

Ένα τραγούδι που κυριολεκτικά έχουμε λιώσει από το νέο άλμπουμ των Gorillaz που κυκλοφόρησε τον Μάρτιο. Ένα άλμπουμ που είναι ηχογραφημένο σε πολλές γλώσσες και με αξιόλογες συνεργασίες. Και οι Gorillaz για πρώτη φορά έρχονται στη χώρα μας. Στο πλαίσιο του Athens Release Festival στην Πλατεία Νερού. Ένας λόγος για να πάτε Αθήνα, να τους δείτε από κοντά, είναι και προνομιακή η τιμή του εισιτηρίου, γύρω στα 50 με 55 ευρώ. Ελπίζω βέβαια να έχετε κλείσει εγκαίρως εισιτήριο, γιατί κάτι μου λέει ότι είχε γίνει ήδη sold out η συναυλία των Gorillaz. Στην παρέα σας από τώρα και για 2 ώρες. Καλώς ήρθατε και εσείς που μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο. Καλή ακρόαση σε όλους.

My regards από την Macy Peters και προηγουμένως η Loose End. Φοβερή φωνή, ένα ηχόχρωμα που θυμίζει πάρα πολύ την ξεχαστή Amy Winehouse. Και πάμε πίσω στο 1987, η Christians. 11 χρόνια μετά την κυκλοφορία του original Harvest for the World των Astley Brothers, οι Christians το διασκεύασαν ακριβώς έτσι και θα το θυμηθούμε παρέα.

Υπέροχος όπως πάντα ο Bruno Mars από το τελευταίο άλμπουμ του The Romantic On My Soul. Μοιάζει και με Ashley Brothers εδώ, μοιάζει και με τον αείμνηστο Curtis Mayfield. Και Κινέζικο Πανεπιστήμιο. Παρακινεί μαθητές και καθηγητές να κλείσουν τα βιβλία και να ερωτευτούν. Μέσα από ταξίδια και δραστηριότητες αναψυχής ενθαρρύνει τον πληθυσμό της Κίνας να απολαύσει τον έρωτα και τα λουλούδια και να αποκτήσει περισσότερο ελεύθερο χρόνο. Στόχος να υπάρξει αύξηση των γεννήσεων αντιστρέφοντας με αυτόν τον τρόπο την ανησυχητική υπογεννητικότητα. Αυτά συμβαίνουν στην Κίνα και εμείς επιστρέφουμε στη μουσική μας με έναν νεαρό καλλιτέχνη που ξεκίνησε την καριέρα του ουσιαστικά κάνοντας διάφορα covers σε τραγούδια της Ριάννα, της Taylor Swift και του Justin Bieber. Μιλάμε για τον Johnny Orlando, Καναδός όπως και ο Justin Bieber άλλωστε. Τράβηξε την προσοχή με τις διασκευές του στο κανάλι που έχει ήδη στο YouTube και μάλιστα ο Johnny Orlando κυκλοφόρησε και ένα νέο single που είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Have Your Lovin'.

Θυμηθείτε το αυτό το όνομα, Τζόνι Ορλάντο, μας θυμίζει και λίγο τον Σόμπερ και εξάλλου έχουν και την ίδια ηλικία. Συνομήλικα είναι τα παιδιά, 23 χρονών. Have Your Loving και κλείνουμε αυτή την ώρα με την τολμηρή και 10 φορές βραβευμένη με Grammy Billie Eilish που ετοιμάζεται να κάνει τον ντεμπούτο της στο σινεμά. Η ταινία που μάλλον θα πρωταγωνιστήσει και λέμε μάλλον γιατί βρίσκεται ακόμα σε συζητήσεις είναι ο Γυάλινος Κόδων. Σύμφωνα λοιπόν με αμερικάνικα δημοσιεύματα, η Billie Eilish πρόκειται να πρωταγωνιστήσει στην νέα μεταφορά του The Bell Jar της Sylvia Plath. Αν τελικά η συμφωνία κλείσει, η Billie Eilish θα υποδηθεί την Esther Greenwood, τη βασική ηρωίδα του μοναδικού μυθιστορήματος της Plath. Έτσι για την ιστορία να σας πούμε ότι το βιβλίο της Plath είχε κυκλοφορήσει το 1963 και ήταν ένα βιβλίο πρωτοποριακό για εκείνη την εποχή καθώς παρακολουθούσε την ψυχική κατάρρευση μιας νεαρής γυναίκας η οποία ζούσε σε ένα αυστηρό κοινωνικό πλαίσιο.

Να πάμε σε διάλειμμα με τον Harry Styles που έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα διασκευή στο κομμάτι των Dear Sophias που ακούμε τώρα για λογαριασμό του Radio 1. Ο καθένας θέλει να διοικήσει αυτόν τον κόσμο και έτσι όλοι τσακώνονται μεταξύ τους. Επιστρέφω

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Bell. Με τα Eva Bell δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές

0: στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
1: Αγάπη μου, γύρισες! Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
2: Όχι ρε αγάπη, σιγά! Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνισαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Eva Intima. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας, το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

0: Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Είσαι εδώ.
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βραφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten.

Billie Eilish. Ήδη προβάλλεται στις αίθουσες η ταινία που έχει αποσπάσματα από την τελευταία της περιοδία Hit Me Hard and Soft σε σκηνοθεσία του James Cameron. Να τη δείτε την ταινία αν είστε φαν της Billie Eilish, ευκαιρία είναι να δείτε και αποσπάσματα από την περιοδία της. Και εδώ είμαστε, συνεχίζουμε να είμαστε μαζί, Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και προς το παρόν η βιογραφική ταινία Michael που περιγράφει τη ζωή του Michael Jackson και των αδερφών του Tito, Marlon, Jermaine και Jackie είναι η δεύτερη σε εισπράξεις βιογραφική ταινία με θέμα την μουσική που αναφέρεται δηλαδή σε καλλιτέχνη που έχει άμεση σχέση με μουσική. Πρώτο εξακολουθεί να είναι το Bohemian Rhapsody με θέμα τη ζωή του Freddie Mercury. Και η κατάταξη έτσι για την ιστορία έχει ως εξής και σύμφωνα πάντα με το Billboard. Πρώτη ταινία Bohemian Rhapsody, δεύτερη Michael, τρίτη Elvis, τέταρτη Straight Outta Compton και πέμπτη το Rocketman, η βιογραφική ταινία του Elton John. Ένα από τα κομμάτια που ακούγονται στην ταινία Michael είναι και αυτό που αγαπάμε πάρα πολύ από το thriller Human Nature.

Και όμως αυτό το συγκρότημα είναι δικό μας. Κυψέλη in Athens, ενεργεί από το 2010. All I Confess. Πραγματικά υπέροχο και στις 10 Ιουλίου, αν όλα πάνε καλά, κυκλοφορεί ολοκένουργιο άλμπουμ από τους Rolling Stones. Ο τίτλος Foreign Tongues. Γερόλικη της ροκ, αγέραστη όμως. Το άλμπουμ περιέχει 14 κομμάτια και έρχεται μετά το πολυβραβευμένο Hackney Diamonds του 2023. Θα βγει σε όλα τα φορμάτ, ακόμη και σε κασέτα, για εκείνους που επιμένουν στον αναλογικό ήχο.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 8. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
5: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού, τηλέφωνο

0: 22950 38788. Ζάντα Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
1: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου.
0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: Sports. ElaBet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ElaBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

What I Want από τη συνεργασία του Morgan Wallen με τη Tate McRae, και οι δύο έχουν υποψηφιότητες για τα Αμερικάνικα Μουσικά Βραβεία που θα δούμε στις 25 Μαΐου. Και έτσι ακριβώς ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα μας. Έλενα Γαβρασιά στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και φυσικά στην παρέα σας. Έρχονται λοιπόν τα Αμερικάνικα Μουσικά Βραβεία στις 25 Μαΐου. Πρώτης υποψηφιότητες η Taylor Swift με 8 συνολικά. Μετά θα σας πούμε και ποια ακολουθούν.

The Life of a Showgirl, όπως ακριβώς λέγεται το άλμπουμ, έτσι λέγεται και το τραγούδι. Βέβαια η Taylor Swift αντιμετωπίζει τώρα τελευταία και διάφορα νομικά θέματα αναφορικά με τον τίτλο του άλμπουμ. Την κατηγορούν ότι έχει κλέψει εντός εισαγωγικών τον τίτλο από κάπου αλλού. Θα τη βρει την άκρη, δεν έχει θέμα η Taylor Swift. Εδώ ήταν μαζί με την φίλη της, την Sabrina Carpenter, που έχει επίσης υποψηφιότητες αρκετές, συγκεκριμένα 7. Δεν είναι η μοναδική όμως που έχει 7 υποψηφιότητες για τα Αμερικάνικα Μουσικά Βραβεία, καθώς συναγωνίζεται την Olivia Dean, τον Morgan Wallen και τον Somber. Από 6 υποψηφιότητες έχουν η Lady Gaga και ο Alex Warren, και από 5 η αγαπημένη Έλα Λάγκλι, ο Λίον Τόμας, αλλά και η Σουηδή τραγουδίστρια Ζάρα Λάρσον, καθώς και το συγκρότημα από το Μεξικό Φέρζα Ρεζίδα, λέω σωστά το όνομά τους, που θα τους ακούσουμε λίγο πριν πάμε σε break. Από 4 υποψηφιότητες έχουν Justin Bieber, Cardi B, Playboi Carti, Tyla, Tate McRae που ακούσαμε προηγουμένως μαζί με τον Morgan Wallen, αλλά και ο Bruno Mars που είναι από τους αγαπημένους μας. Οικοδέσποινα στην τελετή απονομής των Αμερικάνικων Μουσικών Βραβείων θα είναι η Queen Latifah. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στο MGM Garden Arena στο Las Vegas. Το ποιοι θα είναι τελικά οι κερδισμένοι θα το μάθουμε στις 25 Μαΐου, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι φέτος θα υπάρχουν και καινούργιες κατηγορίες, όπως το δημοφιλέστερο καλοκαιρινό τραγούδι, πρωτοπόρος τραγουδιστής, πρωτοπόρο άλμπουμ, τα υπόλοιπα θα τα μάθουμε στις 25 Μαΐου. Προς το παρόν, μία από τις υποψήφιες που είναι επίσης πολύ αγαπημένη και έχει 7 υποψηφιότητες για τα Αμερικάνικα Μουσικά Βραβεία, παρότι έχει καταγωγή από το Λονδίνο, Olivia Dean.

Αυτό το τραγούδι πρέπει να έχει πάρει στοιχεία από τουλάχιστον 3-4 διαφορετικά κομμάτια από το παρελθόν. Το τριμελέ συγκρότημα από την Νορβηγία, Bauza. Bauza στην αργό διαλεκτό του σημαίνει τα κορίτσια που αγαπούν τα γρήγορα αυτοκίνητα και τα πάρτις. Magnetic, ένα πολύ χορευτικό και καλοκαιρινό τραγούδι, γιατί βρισκόμαστε μία ανάσα από το καλοκαίρι. Ένα από τα κομμάτια το οποίο δανείστηκαν εντός εισαγωγικών η Bauza είναι αυτό, κατά τη γνώμη μου, από το 2012, Jennifer Lopez, Waiting for Tonight.

Νομίζω ότι είχε πάρει στοιχεία το τραγούδι των Μπάουζα και από αυτό, με τη βοήθεια ενός καλού φίλου, τα βρίσκουμε αυτά. Τι έχει κλέψει ποιος, κλέψει εντός αγωγικών βέβαια, δανειστεί έτσι θα λέγαμε καλύτερα, πιο ευγενικά. 2015 λοιπόν, η Αμερικανή Dance στο Cake by the Ocean.

Κι όμως έχουν περάσει περισσότερα από 10 χρόνια από τότε που κυκλοφόρησε αυτό και το χορεύαμε. Εννοείται, το χορεύουμε ακόμα και τώρα. Και πλησιάζοντας σε διάλειμμα, η συνεργασία των δύο συγκροτημάτων από το Μεξικό, Fuerza Regida και Grupo Frontera.

Το πιο αισιόδοξο τραγούδι ever, Life is Beautiful, ακόμα και μια βροχερή ή συννεφιασμένη μέρα. Πάντα υπάρχει κάτι που θα την ομορφύνει αυτό. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας, τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Και το αγόρι από την Ιρλανδία ήταν 23 όταν γνώρισε επιτυχία με το Take Me to Church, τώρα είναι 36 και το ίδιο τραγούδι συνεχίζει να αγγίζει την καρδιά μας, ξεπερνώντας μάλιστα τα 2 δισεκατομμύρια streams στο Spotify. Hozier.

από την Ιρλανδία επίσης, όπως και ο Χόζιερ, η Ρόζιν Μέρφι, τραγουδίστρια των Μολόκο, θα θυμάστε τους Μολόκο από τη δεκαετία του 90 και του 2000, και σύμφωνα με το Forbes, η υπηρεσία της Taylor Swift ξεπερνά τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια, από τα οποία 800 εκατομμύρια προέρχονται από περιοδίες και δικαιώματα τραγουδιών, 600 εκατομμύρια από πωλήσεις τραγουδιών της και 110 εκατομμύρια δολάρια προέρχονται από ακίνητα. Τα σπίτια της Taylor Swift βρίσκονται στη Νέα Υόρκη, στο Watch Hill, το LA και το Nashville. Η διάσημη Αμερικανίδα τραγουδίστρια έγινε δισεκατομμυριούχος κυρίως από τα τραγούδια της, αλλά και την προπαίδευση.

Ο 22χρονος Ντίν Γκρίφιν, μπράβο του, πατάει σε γερές μουσικές βάσεις. Might Be Love και εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο ετοιμάζει η Λίζο. Θέμα του βιβλίου που θα κυκλοφορήσει το Σεπτέμβρη. Ένα φλάουτο και ένα τίθασο κοριτσάκι, το οποίο ονομάζεται Μελίσσα Βίβιαν Τζέφερσον, το πραγματικό όνομα δηλαδή της Λίζο. Λίζο meets Sasha Be Floating. Αυτός είναι ο τίτλος. Τις 8 Σεπτέμβρη λοιπόν κυκλοφορεί επίσημα αυτό το παιδικό εικονογραφημένο βιβλίο της Λίζο, αλλά και καινούριο τραγούδι που θα το συνοδεύει. Υπομονή λοιπόν μέχρι το Σεπτέμβρη, προς το παρόν. Αμπ.

Σας αφήνω σήμερα με μια βουτιά στο χρόνο, 1985, η Σάνων στο Do You Wanna Get Away, ένα τραγούδι στο οποίο πάτησε ο Κούγκς στο τελευταίο του hit Get Away. Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας μέχρι αυτή την ώρα, τα ξαναλέμε αύριο με στολή εδώ. Καλή συνέχεια.

Εδώ διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Heart 94,2.

παίζω τις καλύτερες. Hard 94,2.

Περισσότερες επιτυχίες. Περισσότερη μουσική. Περισσότερα like για το αγαπημένο σου ραδιόφωνο στο Facebook. Ευχαριστούμε. Heart 94,2. Πολλά like.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 10.
2: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
3: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτρινη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: We send you all our best wishes from Holland, Amsterdam.
6: Hi, this is Alison Moyet and you're listening to Yanis.
7: Hi, this is Kim Wilde with Mr. Giannis Moutsopoulos.

Αχα. Τι ωραίο ξεκίνημα, πόσο το αγαπώ. Καλή μας ακρόαση. Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα σε όλους, λέει η Χριστίνα. Καλησπέρα και από μένα. Και εγώ το αγαπώ φυσικά. Χριστίνα μου, πώς είναι δυνατόν κάποιος που έζησε στη δεκαετία του 80 να μην αγαπάει. Αχα. The Sun Always Shines on TV. Η μεγαλύτερη επιτυχία τους. Το μοναδικό τους νούμερο 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Βέβαια και το Take on Me είναι πολύ αγαπημένο τους, αλλά και το Hunting High and Low και τόσα άλλα. Τι κάνετε, πώς είστε, όλα καλά? Θέλω να πιστεύω πως ναι. Είναι Πέμπτη, βραδάκι στην Αθήνα, εδώ ακόμη έχει φως γιατί είμαστε βόρεια. Nightlight έρχεται κοντά σας κάθε Κυριακή και Πέμπτη από τις 10 ώρα Ελλάδος ως τα μεσάνυχτα, σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες, σε κορυφαία ποιότητα ήχου με το Γιάννη Μουτσόπουλο. Nightlight στα FM, στην Αττική, Athens Free Radio στους 98,1, στη Χαλκίδα Heart 94,2, στην Κεφαλονιά και μεγάλο μέρος της Δυτικής Ελλάδας 100,6 Kiss, στη Μεσσηνία και την Νότιο-Δυτική Ελλάδα Kiss FM 89 και στη Δυτική Μακεδονία Viva FM 95,3. Πολλά τραγούδια από τη δεκαετία του 80 απόψε, πολλά από τη δεκαετία του 90, αλλά και όχι μόνο. Και πολλά από το χώρο του New Wave και της Synth Pop. Αυτό εδώ είμαι σίγουρος ότι οι φανατικοί του συγκροτήματος το αναγνώρισαν ήδη. Ένα συγκρότημα που πήρε το όνομά του από ένα δημοφιλές γαλλικό περιοδικό μόδας από το 1982. Ένα συγκρότημα του οποίου μέλος, τον Dave Gunn, είχα την ευκαιρία να γνωρίσω, να φωτογραφηθώ μαζί του και να του μιλήσω στις Ηνωμένες Πολιτείες. Depeche Mode, αυτό είναι το See Ya.

Πού να τα ακούσεις αυτά πλέον στα FM, σε ελάχιστους σταθμούς και σίγουρα στους σταθμούς που μεταδίδουν το Night Light και δεν κολλάνε σε ένα αυστηρό playlist, λίστα μεταδόσεων τραγουδιών. Classics Nouveau, Is It A Dream και μάλιστα σε εκτέλεση διαρκείας. Ένα συγκρότημα, η Classics Nouveau από το βρετανικό New Wave, ενεργό και δημοφιλές από τα τέλη της δεκαετίας του 70 έως και τα μέσα της επόμενης. Αυτή η μεγαλύτερη επιτυχία τους. Classics Nouveau, Is It A Dream. Το ακούν και το απολαμβάνουν ιδιαίτερα και αυτοί που ευχαριστώ ιδιαίτερα και κοινοποίησαν την ανάρτησή μου στο Facebook για το απόψινό Night Light. Δηλαδή, Νίκη Γιάκοβλεφ από το Παλιό Φάληρο, Σταύρος Μυστεγνιώτης, Γιώργος Μολφέτας, Κώστας από το Φυσκάρδο, Μάρθα Περδίκη, Αλέξανδρος Βεργής από την Κέρκυρα, Χριστίνα από τη Νέα Μάκρη, Κωνσταντίνα Θανασίου από τη Χαλκίδα, Κωνσταντίνος Γεροντής και Γιώργος Γεωργίου από τη Βουλιαγμένη. Δηλαδή, και απόψε η Ελλάδα και όχι μόνο, απ' άκρη σ' άκρη, ακούει Night Light. Εδώ που χτυπάει η καρδιά του πραγματικού ραδιοφώνου. Ο επόμενος καλλιτέχνης ήταν αρχηγός συγκροτήματος και μάλιστα το συγκρότημα είχε πάρει το όνομά του από το επώνυμό του. Κάποια στιγμή μάλιστα είχε διατελέσει και βίντεο τζόκεϊ του MTV. Μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες, αν όχι η μεγαλύτερη του και του συγκροτήματος του οποίου ηγείτο αμέσως τώρα. King, Love and Pride.

πολύ αγαπημένη στην Ελλάδα Cure, Let's Go To Bed. Έχω την εντύπωση ότι αυτό το τραγούδι δεν έχει ξαναπαίξει σε Nightlight σε αυτά τα 5 προς 6 πλέον χρόνια μετάδοσης του Nightlight, αρχικά από το διαδίκτυο και εδώ και 2,5 περίπου χρόνια και από 5 σταθμούς των FM που κάνουν την τιμή να αναμεταδίδουν κάθε Κυριακή και Πέμπτη το Nightlight ζωντανά από τις Βρυξέλλες. Ένα συγκρότημα λοιπόν που κάποτε ονομαζόταν Malice, μετά Easy Cure και τελικά Cure. Θα μείνουμε λίγο ακόμη σε αυτό το είδος, στο είδος του New Wave, για να ακούσουμε τώρα ένα συγκρότημα που σχημάτισε ο περίφημος Malcolm McLaren μετά τη διάλυση των Sex Pistols. Τα μέλη του συγκροτήματος ήταν μέλη αρχικά των Adam and the Ants, δημοφιλής στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 80, σε εκτέλεση διαρκείας, η Bow Wow Wow, Go Wild in the Country.

πολύ synth pop, τουλάχιστον απόψε στο ξεκίνημα. Ένα βρετανικό συγκρότημα που πήρε το όνομά του από ένα nightclub στη Ζυρίχη, η Cabaret Voltaire, Keep On Clubbing. Καλωσορίσματα και σε εσάς που δεν κοινοποιήσατε μεν την ανάρτησή μου στο Facebook, κακά παιδιά, αλλά ακούτε. Καλωσόρισμα πρώτα απ' όλα στην Linde, Linde Peters από το Βέλγιο ακούει. Welcome Linde, thank you well. Σόνια Ζαχάροφ, Αρετή από την Αράχοβα, Νουνούκα, Δίνος και Γιώργος, αυτοί πάνε πάντα πακέτο, Chris, Στέλιος Πανταζής, Δημήτρης Τετραδάκος, Ηλίας Οικονομάκος, Έφη Θεοδωροπούλου, Βασίλης Ευαγγελόπουλος από τα Γρεβενά και Σόφια Λαμάνου. Σόφη, νομίζω ότι απόψε έχεις καταευχαριστηθεί, ως τώρα τουλάχιστον την εκπομπή, έτσι, αλλά έχουμε και συνέχεια. Συνέχεια τώρα με... Εντάξει, θα αλλάξουμε λίγο τώρα μουσικό ύφος, αλλά και πάντα μιλάμε για αγαπημένα τραγούδια, τραγούδια που δεν ακούτε πλέον από άλλους σταθμούς. Εύκολα τουλάχιστον μέσα δεκαετία.

δεκαετίας 90 και ένας καλλιτέχνης που ήταν από τις ηγετικές μορφές του μουσικού κινήματος της Dream House. Ποιος δεν θυμάται την παγκόσμια επιτυχία του, το Children. Τεράστια επιτυχία πραγματικά. Ο αξέχαστος Robert Miles εδώ συνεργάζεται με την Maria Naylor από το 96. Αυτό είναι το One and One.

πληροφορούν από τα κεντρικά ότι έχω και δύο ακροατές από Wichita, USA. Wichita, ε, μόνο η Τσίτα λείπει. Και ο Ταζάν ίσως. Δεν είναι μόνο όμως από Wichita που ακούν απόψε. Ακούνε όπως πάντα και οι περισσότεροι είναι από την Ελλάδα και ακολουθούν, βλέπω, Βέλγιο, Ιταλία, ναι, Ηνωμένες Πολιτείες μετά, Ηνωμένο Βασίλειο, Ελβετία, Ολλανδία, Ρουμανία και Κύπρος. Είπα και το Μεξικό. Πολλές χώρες, ε? Τουλάχιστον 10 που ακούν απόψε Night Light. Μια ακόμη εκτέλεση διαρκείας από ένα συγκρότημα από το χώρο του New Wave, A Flock of Seagulls με το Wishing If I Had a Photograph of You. Θα αλλάξουμε όμως τώρα μουσικό ύφος για να ικανοποιήσουμε και άλλα γούστα. Ένα όνομα που μπορεί να μην λέει πολλά σε κάποιους, αλλά σε άλλους θα λέει, γιατί πέρα από τραγουδίστρια ήταν και ηθοποιός και μάλιστα μετακόμισε από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Αυστραλία για να συμμετάσχει στις αυστραλιανές παραγωγές των musical Hair και Jesus Christ Superstar. Τραγουδίστρια λοιπόν και ηθοποιός και μάλιστα ξαδέρφη της Grace Jones. Από το 83, Marcia Hines, She Got You.

αγαπημένα τραγούδια τότε των ραδιοφωνικών σταθμών, των πιο δημοφιλών στην Αθήνα, στην Αττική γενικότερα, ενδεχομένως και σε όλη την Ελλάδα, του Star Radio και του Radio 23. Ιβάν από την Ισπανία, φωτονοβέλα. Μάλιστα είχα παρουσιάσει πρώτο στην Ελλάδα το βίντεο κλιπ του στην ενότητα που είχα ροκασταρισμό στην τηλεοπτική εκπομπή Κυριακάτικα, κάθε Κυριακή απόγευμα με παρουσιαστές στην ΕΡΤ βέβαια, έτσι, τον Δημήτρη Κωνσταντάρα και την Έλενα Κρήτα, φωτονοβέλα από τον Ιβάν. Και σε λίγο έρχεται η ώρα του διαγωνισμού, γιατί και απόψε έχουμε διαγωνισμό, έχουμε και medley. Την ερώτηση θα την κάνω όπως πάντα στο δωμάτιο επικοινωνίας ή chat αν προτιμάτε, και θα πρέπει να απαντήσετε κατά τη διάρκεια μετάδοσης του medley. Ένα medley που σήμερα θα μας πάει πίσω στο 1996. Αλλά πριν από το medley και πριν την ερώτηση, τα δύο τραγούδια που έχετε ζητήσει εσείς. Και πρώτα, αυτό που ζήτησε ο συντελεστής, ουσιαστικά μόνιμος συνεργάτης του Nightlight, ο Κωνσταντίνος Γεροντής. Ζήτησε να ακούσουμε κάτι από το 2003, το συγκρότημα των Wolfsheim, ένα γερμανικό συγκρότημα, όπως καταλαβαίνετε, από το χώρο της synth-pop Dark Wave. Μέλος τους ήταν ο Peter Hepner, ναι, αυτός που συνεργάστηκε με τον Schiller αργότερα, στη δεκαετία του 2000 νωρίς, με επιτυχίες όπως το Dream of You και το I Feel You. Αλλά ο Peter Hepner τα έσπασε με το άλλο μέλος του συγκροτήματος λόγω δημιουργικών διαφορών και ειδικά από τη στιγμή που ακολούθησε προσωπική καριέρα. Το τραγούδι λοιπόν ζήτησε ο Κωνσταντίνος, ο οποίος μάλιστα μου έγραψε ότι είναι πολύ καλό παρά τη βαρβαρική γλώσσα. Για τον Κωνσταντίνο λοιπόν, από το 2003, η Wolfsheim με το Kein Zurück, που σημαίνει «Δεν υπάρχει γυρισμός».

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Ένα Radio 23 Classic που δεν κυκλοφόρησε ποτέ σε CD, οπότε το ακούσαμε από βινήλιο. Via Verdi, Diamond, 1986 το τραγούδι. Αυτό ζήτησε ο νικητής του διαγωνισμού του προηγούμενου Night Light, ο Σταύρος Μυστεριώτης στην Αθήνα. Τον ακούτε, θυμίζω για μια ακόμη φορά, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη βράδυ από τις 10 ως τις 12. Μάλιστα, όταν τον ρώτησα πώς και έτυχε να διαλέξει κάτι τέτοιο αφού ο ίδιος είναι ροκάς, μου έγραψε: αφού μόνο Radio 23 Classics ζητάω πάντα. Να σε καλά, Σταύρο. Ήρθε η ώρα για το διαγωνισμό. Όπως πάντα, η ερώτηση θα κοινοποιηθεί μόνο μέσα από το site, την ιστοσελίδα nightlight.gr. Μόνο εκεί δέχομαι απαντήσεις. Όπως πάντα, ο πρώτος με σωστή απάντηση, η πρώτη, μου ζητάει τραγούδι και το ακούει στο επόμενο Night Light. Και η ερώτηση θα διατυπωθεί εκεί, αφού θα έχουν παίξει 3 τουλάχιστον λεπτά από το medley, σειραφή από ρεφρέν επιτυχιών που μας ταξιδεύουν απόψε πίσω στο 1996.

Καλημέρα, Medley, γράφει Εφη. Σε ευχαριστώ, Εφη μου. Έχουν βέβαια λίγο δουλίτσα, γιατί δεν είναι εύκολο να στριμώξεις μέσα σε 7 λεπτά 24 ρεφρέν. Σαν προχθές, αλλά πριν 37 χρόνια, όπως μου γράφει και ο Κωνσταντίνος, το 1996 μας ταξίδεψε το Medley και είχα απάντηση και μάλιστα πάρα πολύ γρήγορα. Σας βοηθάει βέβαια και το διαδίκτυο, έτσι, το Google και όλα αυτά. Από τον Σταύρο Μυστεγνιώτη και πάλι, αυτό καταντά ύποπτο. Η ερώτηση που έκανα στο chat ήταν δύσκολη, Ποια ημερομηνία προβλήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες το τελευταίο επεισόδιο της τηλεοπτικής σαπουνόπερας Δυναστεία? Και η σωστή απάντηση ήταν 11 Μαΐου του 1989. Ο Σταύρος λοιπόν ζητάει τραγούδι, θα το ακούσει στο Night Light της Κυριακής, εκτός βέβαια και αν θα συμβιβαζόταν αντί για να ζητήσει τραγούδι με μια συνεδρία αποτρίχωσης. Ωστόσο, μια και θυμηθήκαμε τη σαπουνόπερα Δυναστεία, τι θα λέγατε να ακούσουμε?

My Destiny από τον Lionel Richie, κάποτε μέλος των Commodores, και από το 82 με solo καριέρα, πετυχημένη solo καριέρα από το 82, δεν θυμάμαι ακριβώς αν ξεκίνησε ένα χρόνο πριν ή δύο. Η πρώτη επιτυχία του ήταν το Truly, 10 χρόνια αργότερα, και ενώ μεσολάβησαν πολλές επιτυχίες, κυκλοφορεί αυτό εδώ, το My Destiny. Έλεγα νωρίτερα ότι απόψε έχουμε και τραγούδια από το χώρο της Reggae. Εντάξει, έχει πάρα πολλά στοιχεία Reggae, δεν είναι καθαρό emo Reggae, αλλά ο καλλιτέχνης ήταν μισός Βρετανός, μισός Τζαμαϊκανός. Και θα τον ακούσουμε τώρα σε μια διασκευή που έκανε στην τεράστια επιτυχία του Sting, Englishman in New York. Το τραγούδι μάλιστα, Englishman in New York, στην κανονική εκτέλεση, και εδώ έρχεται η περιττή πληροφορία της βραδιάς. Το Englishman in New York λοιπόν ήταν γραμμένο για τον σκηνοθέτη και ηθοποιό Quentin Crisp. Το 1993 το Englishman in New York διασκευάζει ως Jamaican in New York ο Shinehead.

Πήραμε την οικογένεια Εργολαβή απόψε, γιατί νωρίτερα ακούσαμε την Μάρσια Χάινς, τώρα εδώ η κόρη της, η Τζένι Χάινς, η πιο γνωστή της επιτυχία, αν μπορείς να χρησιμοποιήσεις τον όρο επιτυχία, ήταν αυτό το τραγούδι από το 95, It's All Right. Τζένι Χάινς, που αξίζει να σημειώσουμε ότι ένα φεγγάρι ήταν παντρεμένη με ένα μέλος των In Excess. Ο γάμος κράτησε μόνο 10 μήνες, οπότε φανταστείτε σκηνές μέσα στο σπίτι, έτσι. Αγάπη, στοργή κτλ. Θα έπεφταν οι καρεκλές σύννεφο, είμαι σίγουρος. Γεια σου Γκρέγκ, Γκρέγκ Στάικος. Γεια σου Αντώνη, Αντώνης Βλάχος από το Αργοστόλι, ο οποίος έχει εκεί το γενικό πρόσταγμα στον 100,6 Kiss. Δεν βλέπετε Eurovision και σας ευχαριστώ που και απόψε μου κάνετε την τιμή να μου κάνετε συντροφιά, αλλά τι να δείτε από την Eurovision, τι να ακούσετε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τουλάχιστον δεν πηγαίνει τη μουσική ένα βήμα παρακάτω. Χώρια που έχω εδώ έναν από τους υπολογιστές που βρίσκονται μπροστά μου και είναι αρκετοί, 4 στον αριθμό. Είδα τη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου. Ήταν ένας τύπος ο οποίος έμοιαζε στο πρόσωπο και στο χρώμα του μαλλιού και στο κούρεμα με τον Vince Clark, και αν είναι δυνατόν χόρευαν γύρω του 4 φορώντας φόρμες. Δεν μπορούσα να καταλάβω αν είναι γυναίκες ή άνδρες, γιατί στο κεφάλι τους φόραγαν κάτι γούνινες τηλεοράσεις. Ωραία πράγματα, μπράβο παιδιά, συγχαρητήρια και σανότερα. Ας επιστρέψουμε στη μουσική που τόσο αγαπάμε, στα τραγούδια που τόσο αγαπάμε. Εδώ ο Angie Gibb από το 1980. Ποιος θυμάται το Desire?

Δεν μπορείς να μιλήσεις πάνω σε αυτό το τραγούδι, ε. Από ζωντανή ηχογράφηση, το Candle in the Wind του Elton John, ένα τραγούδι που είχε γράψει ο Elton για την Marilyn Monroe, αλλά πολλά χρόνια αργότερα, τέλη Αυγούστου του 97, αν θυμάμαι καλά, ήμουν διακοπές στη Σαντορίνη, γι' αυτό το θυμάμαι, είχε αναγκαστεί να ξαναγράψει τους στίχους, είχε σκεφτεί να γράψει τους στίχους για τη φίλη του Λέβι Νταϊάννα, η οποία έχασε τη ζωή της τότε σε εκείνο το φοβερό τροχαίο μέσα στο τούνελ. Elton John, Candle in the Wind. Καλωσορίζω και Λευτέρη, αργοπορημένο, όπως επίσης και Χρήστο Σταμέλο, ο οποίος μου έστειλε και μια φωτογραφία από την νυχτερινή Αθήνα. Τον ευχαριστώ. Ξέρετε ότι σε κάθε Night Light παίζουν και τραγούδια που δεν έχουν ξαναπαίξει ποτέ στην εκπομπή. Ένα από αυτά έρχεται και τώρα, γιατί ποτέ δεν έχουμε ξανακούσει τον Gino Vanelli. Στο I Just Wanna Stop, βέβαια, που ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία του, τον έχουμε ακούσει. Αλλά σε τούτο εδώ που ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη επιτυχία του, όχι. Καναδός, αδερφός του Τζο Βανέλι. Αυτό ήταν top 10 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Living Inside Myself, από το 81, Gino Vanelli.

The Young, ένα ακόμη τραγούδι που δεν έχουμε ξανακούσει μαζί. 1986, προσωπική επιτυχία για το ιδρυτικό μέλος των Styx. Ήταν ο τραγουδιστής και κιμπορντίστας. Άστατος ο καιρός τις τελευταίες μέρες στις Βρυξέλλες, άστατος και απόψε. Μία πυκνώνουν τα σύννεφα, μία περνάει κάποια μπόρα, αυτή την ώρα ψυχάλες με 7 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα όμως ξαστεριά με 20, ξαστεριά και στην Καλαμάτα με 17 και στην Πτολεμαϊδα με 13, ενώ οι πληροφορίες μου μιλάνε για αρκετά σύννεφα τώρα στη Χαλκίδα με 16 και στο Αργοστόλι το ίδιο. Αύριο λίγο μετά το μεσημέρι στις Βρυξέλλες άστατος και πάλι ο καιρός με 11 βαθμούς Κελσίου, στην Αθήνα όμως Λιακάδα με 27, Λιακάδα και στη Χαλκίδα με 26, όπως και στο Αργοστόλι με 21 και στην Πτολεμαϊδα με 22, ενώ στην Καλαμάτα λίγο μετά το μεσημέρι αύριο αραιή συννεφιά με 24 βαθμούς Κελσίου. Συνέχεια με μία από τις πολλές επιτυχίες από εκείνο το καταπληκτικό άλμπουμ του Terence Trent D'Arby, Introducing the Hard Line According to Terence Trent D'Arby. Sign your

Πού αλλού να ακούσεις τις μέρες μας James Taylor? Σε ελάχιστους σταθμούς, σε ελάχιστες εκπομπές. James Taylor, σπουδαίος μουσικός πραγματικά, με 6 γκράμμι βραβευμένος, και για καμιά δεκαετία παλιά, πολύ παλιά, ήταν και νυμφευμένος με την Carly Simon. Παρακαλώ, James Taylor, Mexico. Την Κυριακή έχουμε και σπουδαίες νέες κυκλοφορίες. Μην χάσετε το Night Light της Κυριακής, γιατί θα ακούσουμε τα καινούργια singles των Rolling Stones, Chaka Khan, ναι, Chaka Khan, και ακόμη το remix που έχει κάνει πολύ καλό η Peggy Goo στο μάλλον μέτριο νέο single της Madonna, αλλά το remix είναι πολύ καλό. Επίσης έχω λάβει τα albums και θα ακούσουμε ένα τραγούδι από αυτά, τον Peter Frampton, Jack Johnson και Shaggy, I'm telling ya. Λίγο πριν το τέλος ενός ακόμη Night Light, ένα τραγούδι που είχε ηχογραφήσει αρχικά ο David Foster και είχε ερμηνεύσει ο Olivia Newton-John από το 89, από τις πολλές επιτυχίες του Sir Cliff Richard, The Best of Me.

φωνάρα αυτός ο άνθρωπος, γράφει η Κωνσταντίνα από τη Χαλκίδα. Ναι, τεράστια προσωπικότητα και ηθοποιός, και τόσες επιτυχίες, τόσες δεκαετίες, από τη δεκαετία του 50 παρακαλώ. Τον είχα δει πριν από 12-13 χρόνια εδώ στις Βρυξέλλες. Cliff Richard, The Best of Me. The Best, τα καλύτερα σας περιμένουν πάντα εδώ στο Night Light κάθε Κυριακή και Πέμπτη από τις 10 ώρα Ελλάδος ως τα μεσάνυχτα, σε ζωντανή μετάδοση, σε κορυφαία ποιότητα ήχου με το Γιάννη Μουτσόπουλο. Το Night Light στα FM έρχεται κοντά σας στην Αττική από το Athens Free Radio στους 98,1, στη Χαλκίδα και τις γύρω περιοχές, όπως συνηθίζω να λέω, Heart 94,2, στην Κεφαλονιά και σε μεγάλο μέρος της Δυτικής Ελλάδας 100,6 Kiss, στη Μεσσηνία και την Νότιο-Δυτική Ελλάδα Kiss FM 89 και στη Δυτική Μακεδονία Viva FM 95,3. Θα χρειαστώ τώρα ένα εκατοντάφυλλο τετράδιο για να σημειώσω τα ονόματα που μου ζητάει το επόμενο τραγούδι τρόπον τεινά. Γιατί το επόμενο τραγούδι έχει τίτλο To All The Girls I Loved Before. Θα αρχίσω λοιπόν να θυμάμαι και να σημειώνω σε αυτό το εκατοντάφυλλο τετράδιο. Και με αυτή την σαχλαμάρα θα σας εγκαταλείψω και για απόψε. Τα λέμε πάλι την Κυριακή ακριβώς στις 10. Ο επίλογος μαζί με τις καλύτερες ευχές μου, To All The Girls I've Loved Before, Julio Iglesias και Willie Nelson.

12. Χτυπάει επιτυχίες όλη τη νύχτα. Heart 94,2.

0: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ,
2: τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
3: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
7: Χτυπάει επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Heart. 94,2.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
9: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
10: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
11: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
12: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
11: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
12: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
13: Neon Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.

ότι ήρθε η ώρα να δώσουμε το σήμα για την έναρξη του καλοκαιριού από εδώ και πέρα. Αν και τις προηγούμενες μέρες είχε χιόνια. Αλλά πραγματικά και εγώ που αγαπάω το χειμώνα, δεν αντέχω άλλο χειμώνα. Θέλω καλοκαίρι. Πόσο μάλλον αυτοί που είναι παιδιά του καλοκαιριού. Καλώς ορίσατε και αυτήν την εβδομάδα μαζί. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Να δώσουμε το σήμα για την έναρξη του καλοκαιριού. Καλώς ορίσατε εδώ για 2 ώρες στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Ο Κοσμάς Κατραμάδος. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά.

εκπληκτικά αυτά τα δημοσιεύματα που αναφέρονται στους δισεκατομμυριούχους και πόσους έχουμε φέτος και πόσο αυξήθηκαν. Και εδώ διαβάζω για ένα δημοσίευμα που ανησυχεί για το τι θα γίνει με τους δισεκατομμυριούχους μέχρι το 2030. Σας διαβάζω λοιπόν ότι η Ευρώπη σε γενικές γραμμές θα έχει μεγαλύτερη αύξηση δισεκατομμυριούχων από ό,τι θα έχει η Αμερική, από ό,τι διαβάζω εδώ. Σύμφωνα με την πρόβλεψη, ο αριθμός μέχρι το 2030, αν ανησυχείτε των δισεκατομμυριούχων, στον κόσμο θα αυξηθεί σε περίπου 4.000 δισεκατομμυριούχους. Παράλληλα στην Ευρώπη αυτός ο αριθμός θα αυξηθεί στα 995 άτομα, που σημαίνει αύξηση γύρω στο 27%. Αυτά γιατί μάλλον παίρνουμε και εμείς από τους, δεν ξέρω. Στην Αμερική πάλι οι δισεκατομμυριούχοι θα είναι λιγότεροι, η αύξησή τους στα 1089 άτομα το 2030. Άκου να δεις τώρα, μπελάς. Είμαι χολοσκασμένος.

Σε λίγο πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφω εδώ μετά τις διαφημίσεις, γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα που μου στείλατε τις προηγούμενες μέρες για τα γενέθλιά μου. Να θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, μπορείς να με βρεις και στο Instagram και στο TikTok και στο Facebook γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Εκεί επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Επιστρέφω.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Neon Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Δεύτερο ημιώρο για σήμερα. Ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί και για να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα με τον τουρισμό που σίγουρα μας αφορά εδώ στη χώρα.

Διαβάζω ότι η Ελλάδα κατήργησε το μέτρο για τους Βρετανούς, αποφεύγοντας έτσι εικόνες με ουρές και διαμαρτυρίες όσον αφορά τα διαβατήρια, που είχε βγει κάποια κοινοτική οδηγία. Και τώρα και Πορτογαλία και Ιταλία κάνουν το ίδιο από ό,τι διαβάζω εδώ. Καταργούν τους συνοριακούς έλεγχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να προστατεύσουν τους Βρετανούς τουρίστες, φυσικά. Και βεβαίως, βεβαίως, το χρήμα, κυρίες και κύριοι.

τις προηγούμενες μέρες ήρθαμε κάποιες εικόνες ρομπότ στα social media. Εγώ είδα 3 βιντεάκια. Τα 2 είναι αυτό που δεν θέλεις να σου τύχει. Το ένα είναι ρομπότ το οποίο χόρευε και έκανε διάφορες έτσι, φιγούρες σε σχολική γιορτή στο προάβλιο. Δηλαδή δίπλα ακριβώς από αυτό το ρομπότ ήταν άνθρωποι που έκαναν κάτι παρόμοιο. Ξαφνικά το ρομπότ άρχισε να κάνει διάφορα κατάληπτα. Τρελάθηκε το ρομπότ μέχρι που το μαζέψαν, γιατί άρχισε να φοβάται ο κόσμος. Εννοείται ότι όλο αυτό απευθυνόταν στα παιδιά. Μιλάμε για σχολική γιορτή που έγινε στο προάβλιο του σχολείου. Το ένα βίντεο είναι αυτό. Το άλλο βίντεο είναι ένα ρομπότ το οποίο το βάζουν να τρέχει. Κάτι σαν αγώνες ταχύτητος, τρεξίματος, δείτε το. Και πέφτει κάτω αμέσως και τρελαίνεται και αυτό. Αυτό που δεν θέλεις να σου τύχει σε ρομπότ.

το τρίτο βίντεο είναι ένα ρομπότ αστυνομικός που βγαίνει στους δρόμους και φοβίζει. Φαντάσου τώρα να σου τύχει αυτό το τρελό ρομπότ, ο αστυνομικός να αρχίσει να πυροβολεί όπου να είναι.

Αυτή είναι η λύση. Γιατί να πηγαίνεις στην εκκλησία? Υπάρχει η εταιρεία που έχει τεχνητή νοημοσύνη που λάνσερε πριν από λίγες μέρες συνομιλίες με τον Ιησού Χριστό σε τεχνητή νοημοσύνη. Τον βλέπεις δηλαδή και του μιλάς και σου απαντάει έναντι 2 δολαρίων το λεπτό. Το λεπτό όμως. Έτσι, γιατί δεν γίνεται να προσέχεις τη τσάμπα. Αρκετά το αφήξαμε τσάμπα αυτό. Πρέπει να το κάνουμε χρήμα και αυτό. Εν τω μεταξύ θα μιλάς με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, έτσι, με την τεχνητή νοημοσύνη.

πριν πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα. Να σας πω αυτό που διαβάζω εδώ και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πρέπει να το ξέρετε κι εσείς, ότι όλοι εσείς που μιλάτε με την τεχνητή νοημοσύνη στα κινητά σας, να ξέρετε ότι κρατιούνται όλες οι συνομιλίες των χρηστών στη μνήμη της τεχνητής νοημοσύνης και τις επεξεργάζεται. Αυτά τα ωραία. Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφω εδώ μετά τις διαφημίσεις για μία ολόκληρη ώρα ακόμα. Μείνετε εδώ, επιστρέφω σε λίγα λεπτά.

0: Η ώρα είναι μία. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Χτυπάει επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Heart 94,2.
4: Έλαμε όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ. Την μπάλα τη ζωή σου.
5: Έλαμε. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαμε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
6: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
7: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
6: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
7: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
8: Είσαι εδώ.
9: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Πώς να χτίσεις, λέει, μια δυνατή σχέση με το παιδί σου. 5 πράγματα που πρέπει να κάνουν τη διαφορά. Αν φτάνεις να διαβάζεις στις ηλεκτρονικές εφημερίδες πώς να χτίσεις δυνατή σχέση με το παιδί σου, έχεις αποτύχει ήδη. Αυτά δεν χτίζονται διαβάζοντας. Τα νιώθεις και τα χτίζεις. Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Στη δεύτερη ώρα μαζί. Καλώς ορίσατε καινούργοι στην παρέα μας. Ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ταξιδεύοντας και όχι μόνο ταξιδεύοντας σε άλλους κόσμους με τις μουσικές μας. Θυμόμαστε. Και έχουμε κάνει και έναξη του καλοκαιριού εμείς σήμερα, έτσι. Επίσημη. Αρκετό χειμώνα φάγαμε φέτος. Καλό ήταν αυτό, αλλά φτάνει μέχρι εδώ.

τη Σακύρα την έχουμε χάσει λίγο πολύ. Ελάχιστα πράγματα ακούμε από Σακύρα καινούρια και ελάχιστα πράγματα βλέπουμε. Όμως τις προηγούμενες μέρες διαβάζω εδώ, η Σακύρα κάλεσε σε δωρεάν συναυλία στην παραλία Κοπακαμπάνα της Βραζιλίας και μαζεύτηκαν 2 εκατομμύρια άνθρωποι. Άκου εκεί να δεις. Δύο εκατομμύρια ήταν οι θεατές, 8.000 ήταν οι αστυνομικοί που έπρεπε να προσέχουν τους ανθρώπους στην συναυλία. Τι στο καλό. Παρόμοιες συναυλίες είχε κάνει και η Μαντόνα το 2024 και η Lady Gaga. Τώρα ήταν η σειρά της Ακύρα. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω πού μαζεύονται 2 εκατομμύρια άτομα. Και ποιος καλύπτει με ηχητική εγκατάσταση τέτοια έκταση. Είναι εκπληκτικό πραγματικά.

Λοιπόν, σε συναυλία 2 εκατομμυρίων θεατών στη Σακύρα που σας έλεγα προηγουμένως, όλη η έκταση αυτή των 2 εκατομμυρίων θεατών καλύπτεται με video wall, με τεράστιες οθόνες. Αν έχετε πάει σε συναυλία εδώ στα μέρη μας με 100.000 κόσμο π.χ., οι οποίες καλύπτονται συνήθως με 2 τουλάχιστον video wall, στην περίπτωση των 2 εκατομμυρίων θεατών αυτό συμβαίνει κάθε 100 μέτρα, ας πούμε. Κάθε 200 μέτρα υπάρχει video wall. Πώς θα δουν τα 2 εκατομμύρια.

Harry Styles και Golden. Λίγο πριν το τελευταίο διάλειμμα για σήμερα, να σου θυμίσω τελευταία φορά ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, έχω Instagram, έχω Facebook, έχω και TikTok. Με βρίσκεις στα social media γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε όλα. Επιστρέφω σε λίγα λεπτά, μετά τις διαφημίσεις.

0: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Neon Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της Στρατιές ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις για το τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Για 20 λεπτά ακόμα μαζί σήμερα, αλλά θυμίζω ότι και αύριο είμαστε μαζί, την ίδια ώρα. Εδώ με τις μουσικές που μας ενώνουν σε αυτό το δίωρο, δύο φορές την εβδομάδα μαζί, σήμερα και αύριο, αυτήν εδώ την ώρα. Teddy Sims έφυγε, κατεμπόστανοι έρχονται.

Black Keys, ένα rock συγκρότημα από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, από το Ohio, που ξεκίνησαν το 2001. Τους θεωρώ πολύ πιο rock συγκρότημα από ό,τι, ας πούμε, τους Bon Jovi. Λοιπόν, διαβάζω εδώ μια έρευνα πρόσφατη που έγινε σε ενήλικες από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και όπου μας δείχνει ότι το 45% των ανθρώπων θα κόμπιαζαν να κάνουν ένα ραντεβού για νέα σχέση με κάποιον που είναι πρόσφατα απολυμμένος. Το 38% των ερωτηθέντων επίσης σε αυτή την έρευνα σηκώνει κόκκινη κάρτα αν ο άλλος είναι 10 χρόνια μεγαλύτερος. Άκου εκεί να δεις τώρα, παραξενιές. Και το 23% εάν έχει διαφορετική θρησκεία ο άλλος. Όλα αυτά για ένα ραντεβού καινούριο.

Αυτό ήταν τέλος για σήμερα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ο Κοσμάς Κατραμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να περάσετε όσο γίνεται καλύτερα τη νύχτα σας, μέχρι να ξαναβρεθούμε αύριο την ίδια ώρα εδώ. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε ό,τι κι αν κάνετε. Σε 22 ώρες και πάλι εδώ. Γεια χαρά από μένα.

0: ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
1: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
2: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. You know the heart.

Ένα τραγούδι που κυριολεκτικά έχουμε λιώσει από το νέο άλμπουμ των Gorillaz που κυκλοφόρησε τον Μάρτιο. Ένα άλμπουμ που είναι ηχογραφημένο σε πολλές γλώσσες και με αξιόλογες συνεργασίες. Και οι Gorillaz για πρώτη φορά έρχονται στη χώρα μας. Στο πλαίσιο του Athens Release Festival στην Πλατεία Νερού. Ένας λόγος για να πάτε Αθήνα, να τους δείτε από κοντά. Είναι και προνομιακή η τιμή του εισιτηρίου, γύρω στα 50 με 55 ευρώ. Ελπίζω βέβαια να έχετε κλείσει εγκαίρως εισιτήριο, γιατί κάτι μου λέει ότι είχε γίνει ήδη sold out η συναυλία των Gorillaz. Γεια στην παρέα σας από τώρα και για 2 ώρες. Καλώς ήρθατε κι εσείς που μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο. Καλή ακρόαση σε όλους.

My regards από την Macy Peters και προηγουμένως η Loose End. Φοβερή φωνή, ένα ηχόχρωμα που θυμίζει πάρα πολύ την αξέχαστη Amy Winehouse. Και πάμε πίσω στο 1987, η Christians. 11 χρόνια μετά την κυκλοφορία του original Harvest for the World των Astley Brothers, οι Christians το διασκεύασαν ακριβώς έτσι και θα το θυμηθούμε παρέα.

υπέροχος όπως πάντα, ο Bruno Mars από το τελευταίο άλμπουμ του The Romantic on My Soul. Μοιάζει και με Ashley Brothers εδώ, μοιάζει και με τον αείμνηστο Curtis Mayfield. Και Κινέζικο Πανεπιστήμιο. Παρακινεί μαθητές και καθηγητές να κλείσουν τα βιβλία και να ερωτευτούν μέσα από ταξίδια και δραστηριότητες αναψυχής. Εθαρρύνει τον πληθυσμό της Κίνας να απολαύσει τον έρωτα και τα λουλούδια και να αποκτήσει περισσότερο ελεύθερο χρόνο. Στόχος να υπάρξει αύξηση των γεννήσεων, αντιστρέφοντας με αυτόν τον τρόπο την ανησυχητική υπογεννητικότητα. Αυτά συμβαίνουν στην Κίνα και εμείς επιστρέφουμε στη μουσική μας με έναν νεαρό καλλιτέχνη που ξεκίνησε την καριέρα του ουσιαστικά κάνοντας διάφορα covers σε τραγούδια της Ριάννα, της Taylor Swift και του Justin Bieber. Μιλάμε για τον Τζόνι Ορλάντο, Καναδός όπως και ο Τζάστιν Μπίμπερ άλλωστε. Τράβηξε την προσοχή με τις διασκευές του στο κανάλι που έχει ήδη στο YouTube και μάλιστα ο Τζόνι Ορλάντο κυκλοφόρησε και ένα νέο σίγκλ που είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Have Your Lovin'.

Θυμηθείτε το αυτό το όνομα, Τζόνι Ορλάντο, μας θυμίζει και λίγο τον Σόμπερ και εξάλλου έχουν και την ίδια ηλικία. Συνομήλικα είναι τα παιδιά, 23 χρονών. Have Your Loving και κλείνουμε αυτή την ώρα με την τολμηρή και 10 φορές βραβευμένη με Grammy Billie Eilish που ετοιμάζεται να κάνει το ντεμπούτο της στο σινεμά. Η ταινία που μάλλον θα πρωταγωνιστήσει και λέμε μάλλον γιατί βρίσκεται ακόμα σε συζητήσεις είναι ο Γυάλινος Κόδων. Σύμφωνα λοιπόν με αμερικάνικα δημοσιεύματα, η Billie Eilish πρόκειται να πρωταγωνιστήσει στην νέα μεταφορά του The Bell Jar της Sylvia Plath. Αν τελικά η συμφωνία κλείσει, η Billie Eilish θα υποδηθεί την Esther Greenwood, τη βασική ηρωίδα του μοναδικού μυθιστορήματος της Plath. Έτσι για την ιστορία να σας πούμε ότι το βιβλίο της Plath είχε κυκλοφορήσει το 1963 και ήταν ένα βιβλίο πρωτοποριακό για εκείνη την εποχή καθώς παρακολουθούσε την ψυχική κατάρρευση μιας νεαρής γυναίκας η οποία ζούσε σε ένα αυστηρό κοινωνικό πλαίσιο.

Να πάμε σε διάλειμμα με τον Harry Styles που έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα διασκευή στο κομμάτι των Dear Sophia's που ακούμε τώρα για λογαριασμό του Radio One. Ο καθένας θέλει να διοικήσει αυτόν τον κόσμο και έτσι όλοι τσακώνονται μεταξύ τους.

0: και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

έρχεται στις αίθουσες η ταινία που έχει αποσπάσματα από την τελευταία της περιοδία Hit Me Hard and Soft σε σκηνοθεσία του James Cameron. Να τη δείτε την ταινία αν είστε φαν της Billie Eilish, ευκαιρία είναι να δείτε και αποσπάσματα από την περιοδία της. Και εδώ είμαστε, συνεχίζουμε να είμαστε μαζί, Έλενα Γαβρασέα στο μικρόφωνο και προς το παρόν η βιογραφική ταινία Michael που περιγράφει τη ζωή του Michael Jackson και των αδερφών του Τίτο, Μάρλον, Ζερμέν και Τζάκι είναι η δεύτερη σε εισπράξεις βιογραφική ταινία με θέμα την μουσική που αναφέρεται δηλαδή σε καλλιτέχνη που έχει άμεση σχέση με μουσική. Πρώτο εξακολουθεί να είναι το Bohemian Rhapsody με θέμα τη ζωή του Freddie Mercury. Και η κατάταξη έτσι για την ιστορία έχει ως εξής και σύμφωνα πάντα με το Billboard. Πρώτη ταινία Bohemian Rhapsody, δεύτερη Michael, τρίτη Elvis, τέταρτη Straight Outta Compton και πέμπτη το Rocketman, η βιογραφική ταινία του Elton John. Ένα από τα κομμάτια που ακούγονται στην ταινία Michael είναι και αυτό που αγαπάμε πάρα πολύ από το thriller Human Nature.

Και όμως αυτό το συγκρότημα είναι δικό μας. Κυψέλη in Athens, ενεργεί από το 2010. All I Confess. Πραγματικά υπέροχο και στις 10 Ιουλίου, αν όλα πάνε καλά, κυκλοφορεί ολοκένουργιο άλμπουμ από τους Rolling Stones. Ο τίτλος Foreign Tongues. Γερόλικοι της ροκ, αγέραστοι όμως. Το άλμπουμ περιέχει 14 κομμάτια και έρχεται μετά το πολυβραβευμένο Hackney Diamonds του 2023. Θα βγει σε όλα τα φορμάτ, ακόμη και σε κασέτα, για εκείνους που επιμένουν στον αναλογικό ήχο.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
2: Χτυπάει επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Heart 94,2.
3: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
4: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.